περιμένω ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

κοντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλει.

0: Στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: 9 ενοχλητικές συνήθειες των ενδυφιών ανθρώπων που με έχετε πρίξει εσύ και η Πέττη ότι είστε πανέξυπνοι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο έχετε τις ίδιες συνήθειες. Ναι. Βρίζουν.
2: Ορίστε, το έχουμε.
1: Είναι ακατάστατοι.
2: Τώρα, ειδικά με που δουλεύω 7 στα 7.
1: Εκνευρίζονται από ανθρώπους που κάνουν θόρυβο όταν μασούν. Μιλάνε μόνοι τους.
2: Έχει τύχει και αυτό να το κάνουμε.
1: Αποσπούνται εύκολα από το κινητό τους και όσα συμβαίνουν στα social media.
2: Σίγουρα είμαι μέσα στο κινητό όλη μέρα. Άρα είμαι διάνοια.
1: Ξενυχτάνε, ναι. Αγαπούν τα sex toys και εξοδεύουν πολλά λεφτά για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.
2: Λοιπόν, είμαι διοφυΐα. Είμαι διάνοια, λοιπόν, και τιμή σας που με έχετε.
1: Αυτό λέγεται διάσπαση προσοχής. Μιλάνε μόνοι τους, χαζεύουν στο κινητό και είναι κατάστατοι.
2: Τιμή.
1: Το τελευταίο το έχεις.
2: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, μ' ακούει ο μπαμπάς μου αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Υπάρχουν άνθρωποι στη δουλειά που γίνονται αγαπημένοι σου. Και υπάρχουν και εκείνοι που απλά δοκιμάζουν την υπομονή σου κάθε μέρα. Και κάπως έτσι για όλους υπάρχει ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον αγαπημένο σου ή όχι και τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Εκείνο που τον περιγράφει τέλεια ή εκείνο που δεν θα τολμούσες ποτέ να του στείλεις. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάθε γραφείο έχει το δικό του soundtrack.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Οι αγάπες πονάνε. Τα κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι.

0: στα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Δαμού.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
0: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Δαμού. Special guest στα Vendo. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
21: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
20: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
22: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
23: Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: για διπλές προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Είσαι icon.
6: Είσαι ατομάρα.
7: Είσαι είδωλο.
8: Είσαι παιχτούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Είσαι top.
5: Είσαι δύναμη.
11: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
23: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
24: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα. Εντάξει, ας το ξεκινήσουμε έτσι. Ας πάμε με τα χαλιά.
2: Βάλε με σε ένα χαλί φορτούνι.
1: Να φύγουμε, να πάμε μέχρι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, είναι πάρα πολύ δυνατά ο ήχος. Γιατί το γλεντάμε ρε παιδί μου. Έχουμε ξυπνήσει Τρίτη και ψάχνουμε αφορμή να είναι ενδιαφέρουσα η μέρα μας.
2: Σας τα έχουμε υποσχεθεί και τώρα ήρθε η στιγμή. Μια εκπομπή 3 ώρες, γεμάτη δώρα, γεμάτη γέλια, έρευνες. Άρα, τι έχετε να ακούσετε από τα στόματά μας να βγαίνει σήμερα.
1: Πώς ξυπνήσατε και πώς μου είστε. Τα κεφαλάρια τα βρήκαμε.
2: Τα βρήκαμε τα κεφαλάρια.
1: Ξέρω,
2: τα βρήκαμε εσύ. Τα είχε πάρει ο κύριος Μανώλης.
1: Έχει γίνει χαμός παιδιά στα social media. Και με εμάς εδώ πέρα το οποίο το έχουμε κάνει λάστιχο. Όπως έχουμε κάνει λάστιχο και τα μεθεόρτια της Eurovision.
2: Ναι.
1: Και
2: άντε,
1: τα αποτελέσματα.
2: Ναι. Χθες τα πρωινά παίζαν όλη μέρα.
1: Αυτό
2: τι έφτεξε. Μια τσίμπλα στο μάτι.
1: Τελειώσαμε εμείς από εδώ.
2: Είναι αυτό. Δεν μπορώ.
1: Α, μπράβο, τελειώσαμε εμείς από εδώ.
2: Ναι.
1: Και ξεκινήσαν και οι πορνές εκπομπές και οι μεσημεριανές και το πήγαν σκηνή κορδόνι. Τύπου τα λαθή που γίνανε και ο Κύλας δεν πήγε καλά. Και ήταν τύπου ένα χτυπηματάκι που έκανε στην πρόβα στο τέτοιο. Αντί να πει φέρτο, είπε φρέντο, φέρτο κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Ανάλυση ολόκληρη.
1: Ποια λαθάκια. Και ο τίτλος ήταν ποια λαθάκια μα στερήσαν βαθμούς.
2: Ναι. Άστα να πάνε. Εσείς ξεκινήσατε, μπήκατε στα αυτοκίνητά σας 19 Μαΐου σήμερα, άραγε να γιορτάζει κάποιος σήμερα 19 Μαΐου. Ημέρα Τρίτη, είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι.
1: Ούτως άλλως.
2: Θέλουμε ηχητικά με τις καλημέρες σας, όπως κάθε πρωί εδώ παίζουν στον αέρα στο 6937 949 949 το Viber του σταθμού μας. Θέλουμε επικοινωνία.
1: Ναι.
2: Ό,τι συζητάμε θέλουμε να μπαίνετε κι εσείς με στην κουβέντα.
1: Γιορτάζει ο Πατρίκιος σήμερα, παιδιά, την ημέρα, οπότε να μεγάλη γιορτή. Δεν ξέρω βέβαια εγώ κανένα γιορτή Πατρίκιο αυτή τη στιγμή. Θα μου έρθει στο μυαλό.
2: Patrick, είναι στην μεγάλη γιορτή στο εξωτερικό.
3: Το Μάρτιο.
1: Okay.
2: Λοιπόν. Δεν έχει σημασία. Εμείς θα πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που έχει γενέθλια. Γιατί πολλοί κόσμοι έχουν γενέθλια σήμερα. Και οι Πατρίκοι που γιορτάζουν, ένα Πατρίκιο εγώ έχω γνωρίσει.
1: Δεν έχω Πατρίκιο. Τι?
2: Έχω γνωρίσει. Ωραία, ναι, παλιά. Όχι.
1: Okay. Λοιπόν, και αν μας ακούει κάποιος να μας στείλει να του κάνουμε specific την ευχή μας.
2: Βεβαίως.
1: Η ώρα λοιπόν έχει τα viral news σε λίγο να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, πού θα πάει το brand και τι μας είπε ο Δονάλντιος σήμερα και ούτω καθεξής και τι έγινε και στην Κρήτη εκεί πέρα με τους εκβιασμούς και το ΠΚΠ. Πάμε να ξεκινήσουμε με επιτυχιάρες. Πρώτα απ' όλα με την αγαπημένη μας Κατερίνα Λιόλιο, έτσι ξεκινάει η ώρα και έχει και Νίνο και έχει και Μακρόπουλο και έχει και Μαζονάκι από ό,τι βλέπεις.
2: Φορτούνι, να σε ρωτήσω. Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι, λοιπόν, αμέσως έφτασε. Μία απ' όλα, παρακαλώ.

0: Με Κατερίνα Λιόλιου, κάπως έτσι ζεσταθήκαμε. Έτσι, έχει 19 ο Μάης. Να θυμίσουμε ότι είναι μαζί μας και η Vodafone, γιατί το ξεχάσαμε στην αρχή, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Να το πούμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που πάντα είμαστε έτσι online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορούμε να είμαστε συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους μας που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό υπάρχει λοιπόν μια δωρεάν εφαρμογή μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast, η οποία βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει τον δικό τους χώρο έκφρασης και το συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store, στο Play Store, περισσότερο στο vodafone.gr.
1: Σήμερα λοιπόν είναι 19η Μαΐου και δεν ξεχνάμε φυσικά, είναι η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές που χάθηκαν τότε. Εγώ είμαι και Πόντια και από μάνα
0: βεβαίως,
1: και από πατέρα.
0: Βεβαίως.
1: Οι παππούδες μου ήρθαν από τον Πόντο και πρόσφυγες εδώ.
0: Πολύς κόσμος.
1: Και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή την ημέρα και όλο αυτό που έγινε, γιατί ο Πόντος ζει.
0: Ο Πόντος ζει και εκτός αυτού, να πω εγώ μια προσωπική έτσι τοποθέτηση, άσχετα με αυτό, ότι, όχι άσχετα, σχετικά, ότι γουστάρω τους Πόντιους, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ντόμπροι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, είτε συμπαθείς ή όχι, το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ, γιατί από τα φοιτητικά μου χρόνια έχω συναναστραφεί έντονα με Πόντιους
1: φοιτητές και
0: αυτά. Όχι, εδώ σπούδασα. Έτυχε όμως η παρέα και αυτά, και εκεί, από εκεί κατάλαβα δηλαδή τη στόφα αυτή. Και γενικότερα τους έχω στη ζωή μου. Τους έχω γύρω μου πάντα.
1: Έχει σε μένα, φορτούνη μου, την ποντιάρα σου.
0: Και φέτος έχει συμβεί και αυτό. Το αναπάντεχο, το οποίο δεν έτυχε, πέτυχε. Φύγαμε.
2: No news, good news.
0: Λοιπόν, Μόσχα. Ιστορική επίθεση της Ουκρανίας με εκατοντάδες ντρόνους. Διαβάζω χθες. Επανήλθε η Ουκρανία πάρα πολύ δυναμικά. Κυκλοφορούν και βίντεο με ένα πρωτοφανές κύμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Και μέχρι στιγμής, με τις πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 4 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μόσχα και δεκάδες τραυματιών. Τεράστιος όγκος των ντρόνων που έχουν διασπάσει την αμυντική περίμετρο της ρωσικής πρωτεύουσας και σφυροκοπήθηκε όλο το βράδυ. Αυτό συνέβη χθες.
1: Υπτάμενα ντρόνς.
0: Λοιπόν, τώρα στην Κρήτη έχει γίνει χαμός με μία οικογένεια με τρεις ανθρώπους εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν ο ένας 43, ο άλλος 44 και ο άλλος 39, οι οποίοι λεγόταν τσιφλικάδες των Βοριζίων, δρούσαν στην Κρήτη και κατέστρεψαν 400 αμπελόφυτα, λέει, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι, κάναν φορές σε 134 λεόδαντρα με αλυσοπρίωνο.
1: Αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Κάψαν αυτοκίνητο και η συμμορία αυτή, ναι, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, γιατί είχαν θύματα εκεί στην περιοχή του Αμαρίου. Τι κάνανε, πηγαίνανε και τους ζητούσαν εκβιαστικά να τους παραχωρήσουν αυτοί τα χωράφια σε αυτούς, τους τρεις, για να επωφεληθούν από επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Και έχουν πάρει μέχρι στιγμής, λέει, περίπου έχουν βγάλει 500.000 ευρώ με όλα αυτά.
1: Χριστός και Παναγία. Εκβιάζοντας, δηλαδή, ναι, έρχομαι εγώ και σε εκβιάζω, γράψω μου το χτύπημα,
0: ναι,
1: για να παίρνω
0: το μου και αυτά και τα πρόβατα.
1: Έλα Παναγία μου, ρε, τι γίνεται στο. Καλά, πόσο καιρό γινόταν αυτό και δεν είχε
0: από
1: ενημερωθεί αυτό.
0: Από το 2021, λέει εδώ πέρα.
1: Μα και γιατί οι άνθρωποι αυτοί το παραχωρούσαν, τι φοβόντουσαν, γιατί δεν παίρναν την αστυνομία.
0: Δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να συμβαίνει. Η βενζίνη, η Αθηνούλη μου, έχει φτάσει στα 2,10. Οι τιμές οδεύουν, η δυσίων η πρόβλεψη είναι για την αμόλυβδη, τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, παρά την επιδότηση στην Αντλία, αναμένεται να φτάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και δεν συμμαζεύεται. Ήδη στις Κυκλάδες είναι 2,13 η αμόλυβδη. Δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Κάπως αισιόδοξο ήταν ο Δονάλντιο τώρα, πάλι τα ξημερώματα, 12 η ώρα το βράδυ της δικής του ώρας που τον πιάνει. Αλλά οι τιμές δεν βλέπω να πέφτουν ούτε στο χρηματιστήριο. Και τέλος, 26 Μαΐου, τώρα δηλαδή σε 7 ημέρες από σήμερα, ανακοινώνει, για να κλείσουμε και έτσι με ένα πιο, πώς να σου πω, ελπιδοφόρο για κάποιους μήνυμα, ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιαστεί επίσημα το νέο πολιτικό του κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: το οποίο το ετοιμάζει πυρετοδός.
1: Πώς θα λέγεται?
0: Περίμενε, δεν ξέρω. Α. Το τελευταίο διάστημα. Στο βίντεο, μάλιστα, υπάρχει μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό που φαίνονται δύο παιδιά, ναι, σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ναι, να φορούν φανέλες με αριθμούς 26 ο ένας και 5 ο άλλος, παραπέμπτοντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα 26/5.
1: Μετά τη κυρία Καριστιανού το βίντεο.
0: Καλά, τη κυρία Καριστιανού το τερμάτισε.
1: Το AI με το Περιστέρι το που τερμάτισε. Φεύγει, σαν την Κάτια Δανδουλάκη.
0: Εδώ είναι κανονικά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι AI.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, έτσι. Αυτό λοιπόν, λέω. Περιμένουμε να δούμε τα πιθανά ονόματα. Δεν ξέρω αν, παιδιά, αν μας ακούτε και ξέρετε κάποια πιθανά ονόματα, να μας τα πείτε. Εμείς τώρα
1: για
0: είμαστε...
1: το κόμμα.
0: Για το κόμμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για το κόμμα.
1: Ίσως σκεφτούμε και κάνουμε και την πρότασή μας.
0: Να κάνουμε και εμείς την πρότασή μας. Ναι. Λες να λέγεται Χημεία.
1: Από τι το χημεία.
0: Α, τώρα μην ψάχνεις. Θα βρούμε πρώτο το όνομα.
1: Χημεία.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: μου νομίζω ότι κάνουν. Γίνει... Βρίσκουν πρώτο το όνομα,
1: ναι,
0: και μετά και κολλάνε λίγο τα αρχικά. Λένε τι αρχικά μπορούμε να κολλήσουμε σε αυτό, ας πούμε.
1: Σωστό. Αυτό, Αλέξης.
0: Εμείς αν θα βγάζουμε κόμμα, θα βγάζουμε.
1: Τσίπρας.
0: Οπότε το βγάζουμε Χημεία. Χαμένοι είμαστε μέσα.
1: Ναι. θα σκεφτούμε. Κάτι θα σκεφτούμε. Αλτσι. Αλτσι.
0: Τσιλ. Τσιλ.
1: Τσιλ. Θα δούμε.
0: Τσίλι καφενείο.

0: Τα αυτοκίνητά σας πάτε στις δουλίτσες σας. 19 Μαΐου λοιπόν, ημέρα Τρίτη. Εμείς είμαστε εδώ να σας φτιάξουμε ζωντανά το πρωινό σας. Σοου ολόκληρο έχουμε ετοιμάσει.
1: Ζωντανά. Κάθε μέρα θα ανεβάζουμε μια selfie με φωτογραφία από κάτω για να φαίνεται ότι είμαστε ζωντανοί. Και θα είμαστε ζωντανοί, παιδιά, μέχρι 30. Πόσο έχει ο Ιούλιος?
0: 30. Ο Μάιος, 30.
1: Α, το Μάιο τώρα. Ναι, ναι. Πάμε ένα μήνα επόμενο.
0: Ναι.
1: Βάλε και άλλον μήνα μέσα. Βάλε και άλλον μήνα.
0: Ναι, 31 Ιουλίου.
1: Μπράβο. Τράβα χειρόφρενο, κατεβαίνουμε.
0: Ναι. Εντάξει. Έχω δράμα τώρα, ζω. Δες μου σπάσει ένα νύχι.
1: Α, ορίστε.
0: Πονάω πάρα πολύ με τραυματίας.
1: Σου σου περαστικούλια. Δεν σου άρεσε τώρα, είναι μακριά.
0: Όχι, ακόμη μωρέ, Παπαστρούφ. Εγώ περνάω ωραία και...
1: Είναι μακριά ακόμα Παπαστρούφ και με το που σκεφτήκαμε την 31 Ιουλίου μας πόνεσε τον
0: νύχι. Τον Αύγουστο τι θα, σε... τι θα κάνω χωρίς εσένα?
1: Μας πόνεσε τον νύχι.
0: Θα έρθω μαζί σου όπου και αν πας. Δεν μπορώ χωρίς εσένα πια, θα πάθει εθισμό.
1: Πρέπει να βάλουμε τέτοιο, ένα έξτρα εισιτήριο. Θα σε πάρω στην αποσκευή.
0: Δεν μπορώ χωρίς φορτούνι, εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Θα σε πάρω στην αποσκευή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Επική κάφα με εξωγήινο στην Αργεντινή.
0: Οπα.
1: Υπήρχε λοιπόν τώρα όλο αυτό το θέμα με τις αποκαλύψεις της NASA και τα αρχεία που
0: Βεβαίως.
1: Έχουν βγει κλπ. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι ουφολόγοι οι οποίοι συζητάνε και αναλύουν καταστάσεις καλεσμένοι σε πάνελς, σε παράθυρα.
0: Μια τέτοια εκπομπή ήθελα να
1: σε
0: κάνω.
1: Σε πότς. Ναι, βασικά όντως θα ήσουν ένας καλός ουφολόγος.
0: Βέβαια, εγώ ναι, 100% γιατί έχω κάνει σπουδή στα ούφο.
1: Μπράβο. Αλλά εδώ πέρα αντί για ουφολόγο, στο συγκεκριμένο κανάλι στην Αργεντινή που έγινε viral η φάση, καλέσανε ουρολόγο.
0: Μπερδέψανε το γράμμα. Ψάχνανε στον κατάλογο.
1: Δεν
0: ουφολόγος, ουρολόγος, καλός είναι, φέρτονα.
1: Φέρτον. Και δεν ήταν ουφο, ήταν ουρο. Ουρολόγος.
0: Και τι πήγε ο άνθρωπος να κάνει?
1: Άρχισε, τον ρωτούσαν διάφορα πράγματα. Και ξαφνικά κάποια στιγμή του λέει: συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν είμαι ουφολόγος, είμαι ουρολόγος. Ακούγονται, λέει, παρόμοια, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Και στην Αργεντινή, δηλαδή στη γλώσσα αυτή, είναι πάλι το ίδιο.
1: Αυτή την ίδια πορεία είχα κι εγώ, αλλά μοιάζει πραγματικά.
0: Άκου τώρα.
1: Περίμενε. Κάτσε να δούμε αν
0: ουφολόγος
1: υπάρχει και ηχητικό.
0: Πω.
1: Υπάρχει ηχητικό, Αλέξανδρε, μέσα σε αυτό. Μήπως υπάρχει ηχητικό που να τον ακούσουμε.
0: Και
1: λοιπόν,
0: πήγε ο άνθρωπος εκεί, τον ρώταγαν, σου λέει.
1: Ναι,
0: να απαντούσε, σας πω,
1: ξαναπαντούσε, έλεγε αυτός, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να σας πω για την ουρολίμωξη καλύτερα. Τι να σας πω για τα άτια. Να σας πω για την ουρολίμωξη. Πω.
2: Para saber tanto sobre aliens.
1: Opa, aliens.
0: Είναι ουφόλογο και ουρόλογο.
1: Ναι, εγώ είμαι ουρόλογο, όχι ουφόλογο.
0: Ουφόλογο.
1: Στο είπα.
0: Μοιάζουν
1: πάρα πολύ.
0: Καλά, φανταστικό. Έπος. Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Ναι, προσπαθώ να σκεφτώ τώρα τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε παρεξηγήσει. Να καλούσε, ας πούμε, εδώ πέρα έναν
1: παθολόγο
0: και να ήταν κάτι άλλο.
1: Τι θα ήτανε?
0: Νο παθολόγο, σεξολόγο.
1: Λοιπόν, Νίκος Μακρόπουλος μέχρι το διάλειμμα, αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι η επίθεση, το ακούσατε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και τώρα στο Πάμε Πρωινό.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Και είμαστε παρέα με το Μασούτη φυσικά, που γιορτάζει 50 χρόνια και έχει 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους MasterCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψωνίστε από τα καταστήματα Μασούτης ή από το e-shop και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση, γιατί όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε για διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα ερχόμαστε με κίνηση, με δελτίο καιρού, το οποίο είναι έκπληξη, θέμα ημέρας και φυσικά με το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και σας άρεσε πάρα πολύ. Για να πάτε με οικογενειακό εισιτήριο, δηλαδή 4 άτομα, εντελώς δωρεάν στο Water Fun Park, Water Park, για να περάσετε πολύ ωραία όποια ημέρα εσείς θέλετε. Πάμε και ερχόμαστε.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Green. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε.
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
17: Τάκης και Μπούμπης.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
19: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
20: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
21: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
23: Ναι, έλα Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
24: Τι?
23: Είπε μπα. Είπε...
24: είπε μπαμά.
23: Όχι.
24: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
23: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
23: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
26: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
27: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949.
1: Στέ μου, τι ζω εδώ δίπλα στο φορτούνι, παιδιά. Έλα, έχει, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 που ακούτε μόνο επιτυχίες. Ο Φορτούνης έχει συγκλονιστεί τώρα, δεν του βγαίνει λαλιά από το στόμα.
0: Έχω μπει πάλι στο, ναι, Source Nest Live Webcam, εκεί πέρα στο χωριό στη
1: Γερμανία. Γερμανία,
0: πάνω με τους πελαργούς. Και το update ήταν ότι το Μίνι, δεν ξέρω τι είναι τώρα, ή το Μίνι ή Μίνι, δεν έφαγε το πρωινό του και είναι στη γωνία.
1: Σας δίνουμε μία εικόνα τώρα να έχετε. Έχει μπει ο Φορτούνης σε ένα live εδώ και καιρό, το οποίο το παρακολουθεί κάθε πρωί.
0: Το παιδάκι αυτό το μικρό, το πελαργάκι,
1: δεν είναι πελάδι,
0: πέρα,
1: παιδάκι,
0: τέσσερα,
1: πελαργός
0: το πελαργάκι. Είναι το ένα δέκατο από τα άλλα.
1: Και τι να κάνουμε τώρα, κάθεσαι και παρακολουθούν αν το ένα από τα πουλάκια τρώει.
0: Εγώ και άλλοι 2.500.
1: 2.500 είναι μέσα τώρα.
0: Λοιπόν,
1: πες τους να μπουν στο soundist.gr για να μου να βγάλουμε και τίποτα.
0: Γενικότερα
1: από
0: και το ίντερνετ, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Περισσότερο από ποτέ, και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Λοιπόν, με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, μπαίνουμε στο ίντερνετ και στο MySpace και στο MyFelix Trackers και στο The Guided Journals. Έτσι έχουμε όσα χρειαζόμαστε, οι έφηβοι εννοώ, για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να εκφράσουμε τις σκέψεις μας. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα οι έφηβοι με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Κατεβάζουμε την εφαρμογή από το App Store και το Play Store και περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafone.gr.
27: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και παίρνα πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης για να δεις αν έχει κίνηση.
0: Ωραία. Κάτσε να δω λίγο την κίνηση, γιατί έχασα το update εδώ πέρα.
1: Γιατί έβλεπες τους πελαργούς.
0: Ναι, πάλι. Λοιπόν, έχει άνοδο με μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή το ποτάμι. Γενικότερα, από Ηλιούπολη για να πας προς Καρέα θα μποτιλιαριστείς. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω πρόβλημα αυτή την ώρα μόνο. Και αν πας από το Χαϊδάρι, τα Νεόκτιστα και το Σχιστό προς το Σκαραμαγκά, έχει κάποιες καθυστερήσεις.
27: Ο καιρός σήμερα.
29: Μια φορά και έναν καιρό. Ένα μικρό κοριτσάκι που το λέγανε Αττική ξύπνησε 19 Μαΐου ημέρα Τρίτη
1: άνοιξε τα ματάκια του και γέμισε τον κόσμο με ήλιο. Όλοι ξένιαστοι φόρεσαν τα μάνικα και τα κοντομάνικα και βγήκαν στους δρόμους. Κάποια στιγμή όμως, εκεί γύρω στο μεσημέρι, βαριά μαύρα σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό της Αττικής. Ένα στραπό φρουφρουφρουφρουφρουφρουτο άρχισε να βαράει και να χτυπάει πάνω από την πόλη. Μικρές μικρές σταγόνες άρχισαν να πέφτουν εκεί γύρω στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 άρχισε να κατεβαίνει στους 18, στους 17 και όλη η πόλη φορώντας το κοντομάνικο έπαθε γρήπη. Γιατί η αφαλίδου σας είχε πει από χθες να πάρετε σήμερα μαζί σας ζακέτα και δεν ακούγατε. Τώρα λοιπόν σκουπίστε τις μίξες με τα χαρτομάντιλα και άντε γεια.
2: Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτόν μου. Έχω χαλαρώσει.
1: Μην απλώσετε σήμερα, μην ξεγελαστείτε. Το μεσημέρι θα βρέσει.
0: Μετά το μεσημέρι, γιατί προς το παρόν βλέπω λιακάδα και χρειαζόμαστε και γυαλιά ηλίου στο στούντιο.
1: Περίμενε τώρα, θα δεις, θα έρθουν σύννεφα. Δεν πειράζει, δεν μας άμε.
0: Το νου σας έρχεται το γεια, πες.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Κράτος και ο Κωνσταντίνος Αργύρος, 8 παρα 20, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, πάμε πρωινό Τρίτης 19 του Μάη. Να τα βάλουμε κάτω, να τα κανονίσουμε.
1: 8 παρα 20, ξέρεις τι ώρα είναι.
0: Ναι. Για πες. Δεν αργήσαμε
1: είναι
0: σήμερα.
1: Είναι η ώρα. Ανοίξουμε το για πες.
0: Δεν καθυστερήσαμε.
1: Όχι, πάνω στην ώρα μας.
0: Πάνω στην
1: δεν
0: ώρα.
1: Καθυστερήσαμε, αλλά για καθυστέρηση θα μιλήσουμε.
0: Α, ναι.
1: Σήμερα δίνουμε δωράρα στην καλύτερη, στην πιο επική απάντηση. Πίτσες φαν, να φάτε να ευχαριστηθείτε.
0: Α, μ' αρέσει αυτό.
1: Αρκεί να μου βρείτε μια καλή δικαιολογία που λες σε περίπτωση που καθυστερήσεις τη δουλειά σου.
0: Ωραία.
1: Μπαίνεις μέσα και έχεις καθυστερήσει ένα 20 λεπτό, μισά ώρα και.
0: Έχουμε καθυστερήσει.
1: Και έχει έρθει και ο υπεύθυνος, είναι εκεί απ' έξω, σε περιμένει. Και πρέπει να του πεις στην είσοδο. Σου στέλνουν μήνυμα τώρα και σου λένε: έχει έρθει το αφεντικό.
0: Πού είσαι?
1: Γιατί άρχισες, πού είσαι, σε ψάχνει. Τι δικαιολογία λες?
0: Έχουμε πήξει από τις δικαιολογίες, γιατί καθυστερήσαμε στο ραντεβού μας, γιατί πήγαν να μας γράψουν και θέλαμε να γλιτώσουμε κλίση, γιατί οτιδήποτε. Τώρα θα βρούμε δικαιολογία και για τη δουλειά.
1: Ναι. Έλα, βρες μία. Εγώ θα έλεγα, ας
0: καταρχάς,
1: πούμε...
0: Καταρχάς, εγώ δεν καθυστερώ ποτέ.
1: Το ξέρω. Αλλά πες ότι σου συμβαίνει.
0: Πρώτη φορά μου
1: και είναι απ' έξω το HR και σε περιμένει
0: έτσι. Εσύ τώρα το ξέρω. Πλάκα κάνω.
1: Πού ήσουνα.
0: Πού ήσουνα.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγες? Θέλουμε να μας πείτε την καλύτερη δικαιολογία.
0: Υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες.
1: Ας πούμε, κλείστηκα μέσα στον γκαράζ, μάγκωσε η πόρτα.
0: Χάλασε το ηλεκτρικό.
1: Ποιο γκαράζ, μεταξύ ψάχνουμε
0: το ηλεκτρικό.
1: Ναι, το ηλεκτρικό το κοντρόλ και δεν άνοιγε η πόρτα.
0: Τέλειωσαν
1: με τίποτα.
0: Τέλειωσαν οι μπαταρίες και έπρεπε να ανέβω πάνω, ναι, να ψάξω να βρω μπαταρίες να το ανοίξω.
1: Ναι. Ήταν και κλειστά τα μαγαζιά, ναι, γιατί ξεκινάμε και νωρίς.
0: Κλασική δικαιολογία είναι: είχα μπροστά μία σκουπιδιάρα. Με πήγε ρε παιδιά καροτσάκι όλη την τριών εναρχών. Δεν μπορούσα να πάω δεξιά-αριστερά, ναι, μπρος δεν μπορούσα. Πίσω δεν μπορούσα, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχασα τουλάχιστον 25 λεπτά εκεί πέρα.
1: Αυτές όμως είναι δικαιολογίες, επειδή μου τις έχουμε πει. Εγώ θέλω καινούργιες να μου βρεις. Θέλω να μου βρεις κάτι εφάνταστο, ας πούμε.
0: Καλά, λένε
1: λοιπόν,
0: για τις
1: δεν
0: γάτες
1: θα το
0: πει.
1: Εγώ θα μπαίνα λαχανιασμένη και θα έλεγα: λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε.
0: Ναι.
1: Την ώρα που βγαίνω στη, ναι, Βεϊκού.
0: Ναι.
1: Ένα αγνώστου ταυτότητα αντικείμενο σταματάει μπροστά μου.
0: Και σε πήγαγε.
1: Όχι. Κατεβαίνει ένα πράσινο ανθρωπάκι και μου λέει: πού πα, του λέω στο ρυθμό 949. Μου λέει: πήγαινε, γιατί το πρωινό σα είναι από άλλο πλανήτη.
0: Α, μπράβο, έγινε. Και θα σε πιστέψει και ο προϊστάμενος και εμείς εδώ πέρα, έτσι.
1: Βάλτε φαντασία και θα φάτε πίτσες φαν, Bianca al Forno.
0: Δύο
1: πίτσες θα δώσουμε. Μήπως βγάλουμε και δύο νικητές. Δεν ξέρω. Αν είναι πολύ, ρε παιδί μου, καλές οι δικαιολογίες, θέλω να μου πεις: καθυστερείς τη δουλειά σου και σε περιμένει απ' έξω από την πόρτα ο υπεύθυνος. Τι δικαιολογία του λες?
0: Για να σε δω.
2: Τεχνολόγια!
3: Τεχνολόγια!

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας θα είσαι στο πρωινό κάθε μέρα 7 με 10 για να γελάς, να κερδίζεις δώρα. Και αν είσαι και μικρός μας φίλος, κυρίως τώρα αυτή τη στιγμή εσύ, θέλουμε να καλέσεις το 210-68-35-722 για να παίξεις μαζί μας το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Εκπληκτικό δώρο δίνουμε στο παπάκι μας αυτή την εβδομάδα. Water Fun Water Park, εισιτήριο 4 ατόμων οικογενειακό για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει και είναι το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, και εκεί σας περιμένουν ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ δίπλα μας. Μπείτε και εσείς στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα είναι ότι έχουν γεμίσει τηλεφωνικές γραμμές. Είναι πάνω από 15 που χτυπάνε ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή.
1: Έλα,
0: οπότε είναι 15 παιδάκια τα οποία προσπαθούν τουλάχιστον. Όσοι φαίνονται εδώ.
1: Ακούστε.
0: Είναι
1: κάθε
0: παραπάνω.
1: Παιδάκι, δηλαδή ένα παιδάκι θα βγει σήμερα, όλα τα παιδάκια θα παίξουν.
0: Ποιο πρόλαβε πρώτος? Ναι. Παρακαλώ.
2: Η Νικολέτα.
0: Έλα, ρε, Νικολέτα.
1: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
1: Μπράβο, τέλεια,
0: Νικολέτα,
1: σούπερ.
0: Μου. Πηγαίνεις στο σχολείο, πού είσαι αυτή τη στιγμή?
2: Στο αμάξι.
1: Στο αμάξι είναι.
0: Θέλω να μου πεις αν ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι.
2: Ξέρω.
1: Βέβαια, ξέρει, Νικολέτα. Θα βουτήξει τώρα οπότε το παπάκι.
0: Μπράβο.
1: Θα πει τη φράση κάτω από το νερό και εσύ, Νικολέτα, θα βρεις ποια φράση λέει, εντάξει?
2: Ναι.
1: Πάμε για βουτιές. Παπάκι, βούτα στην αεροτσουλήθρα και πες μας, πες μας τη φράση.
3: Ναι, ναι, λοιπόν, το σχολικό σήμερα έπαθε λάστιχο.
1: Νικολέτα, άκουσες?
2: Το σχολικό
3: σήμερα,
1: ναι,
3: έπαθε
2: λάστιχο.
1: Φανταστική, Νικολέτα, φανταστική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φανταστική, μπράβο παπάκι. Τι ωραία που είπες τη φράση. Καλέ, τη βρήκε η Νικολέτα κατευθείαν.
0: Είδες?
1: Ναι.
0: Δηλαδή πόσο ωραία. Μπράβο Νικολέτα, κέρδισες εισιτήριο για να πας με
1: όλη την οικογένεια. Τέσσερα άτομα.
0: Τέσσερα άτομα να πάτε στην Νεροτσουλήθρες, στο Water Fun Park.
1: Έχεις κάνει μπάνιο για φέτος ή θα είναι το πρώτο σου μπάνιο?
2: Θα είναι το πρώτο μου μπάνιο.
0: Τι ωραία.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό μάθημα. Σε ευχαριστούμε που μας ακούς και θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Και τα φιλάκια, Νικολέτα, και τα υπόλοιπα παπάκια παίζετε αύριο.
0: Μπράβο, τι ωραία, Νικολέτα.
1: Φανταστική, καταπληκτική.
0: Πολύ μελετημένη.
1: Ναι, κυρία.
0: Κυρία στις απαντήσεις της.
1: Βεβαίως.
0: Και πολύ γρήγορη στην ανταπόκριση.
1: Φανταστική. Μπράβο, λοιπόν. Νικολέτα, σ' αγαπάμε. Ευχαριστούμε που μας ακούτε.
0: Τα άλλα τα παιδάκια μη στεναχωρηθούν, θα παίξουν αύριο.
1: Βέβαια.
0: Πάμε μέχρι το διάλειμμα με το Αιγαίο από την Άννα Βύση. Βασίλης, Αθηνά, Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό.

0: Αθηνά, μην τραγουδάς.
1: Τραγουδάω, αγάπη μου, γιατί μου ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Ακούω, Ερμηνεία, η κυρία σου.
2: Μάθησες ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Θα το σιγοτραγουδάμε όλοι μαζί και εμείς και η κυρία έτσι. Σοφία όλο το καλοκαίρι. Την τραγουδάρα που ακούσαμε αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Αλλά θα πάρουμε και το Travel Fix ODF για να πάμε στους προορισμούς μας χωρίς να νιώθουμε τα ναυτία.
1: Πες
0: αντίο στην ναυτία των ταξιδιών. Οι διασπυρόμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσε και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία μας.
1: Θέλω να πω μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μέρη που μας ακούει και στο Λεωνίδα και τον Νίκο που πάνε στο σχολείο, είναι δίδυμοι.
0: Βεβαίως.
1: Και θέλουν να καλέσουν για το παπάκι.
0: Αύριο.
1: Αύριο σας περιμένουμε.
0: Με το που θα δώσουμε το σύνθημα, να πάρετε να βγείτε πρώτοι να παίξετε.
1: Φιλιά, διάλειμμα, καλό μάθημα.
0: Καλό μάθημα στα παιδάκια που φτάνουν τώρα στο σχολείο και εμείς ερχόμαστε μετά το διάλειμμα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά. Τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Τάκης και Βούπης.
10: Βούπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
9: Τάκης και Βούπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη δική μας ώρα, παιδάκια, για σας. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη τώρα ή που σας πετυχαίνουμε να πάτε, ξέρω εγώ, στη δουλειά. Τώρα κάπου εκείνη η στιγμή
1: που
0: ξεκινάτε.
1: Αφήνουν τα παιδιά στο σχολείο τώρα. Πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
0: Όσοι δεν παιδιά,
1: πάνε στη δουλειά.
0: Πάνε στη δουλειά τους.
1: Ναι. Και εμείς εδώ.
0: Και εμείς
1: είμαστε
0: εδώ, τη δουλειά μας, με ροδούλη, με ροφάι, μέχρι και τις 10. Με βλακίες και ξυπνάδες και φυσικά και γκόσιπ που έχει αυτή την ώρα.
1: Και μπαγκαράγκα που μάθαμε τι σημαίνει μπαγκαράγκα.
0: Τι σημαίνει.
1: Είναι η στιγμή που επιλέγεις την αγάπη αντί για το φόβο. Αυτή είναι η στιγμή
0: έτσι
1: του μπαγκαράγκα.
0: Το ερμηνεύσαμε τώρα. Ναι. Γιατί εγώ ήξερα ότι είναι μια φράση που άρεσε να λέει η Ντάρα.
1: Ναι.
0: Και έτσι ο Κοντόπουλος, ο Δημήτρης, εμπνεύστηκε. Και ο στιχουργός, τέλος πάντων, του κομματιού, δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Η επίσημη τέτοια είναι αυτή.
0: Α, η επίσημη είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διαλέγω αγάπη έναντι του φόβου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Σωστό.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι μαγική αυτή η στιγμή για τους ανθρώπους.
0: Πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Η στιγμή αυτή τη επιλογή είναι μαγική.
0: Αυτή την ώρα έχουμε το ραντάρ. Αυτή την ώρα έχουμε να βγάλουμε όμως και τον νικητή της δικαιολογίας.
1: Οπότε πρέπει να στείλετε τώρα στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού την πιο εφάνταστη δικαιολογία σε περίπτωση που έχει αργήσει, ρε παιδί μου, να πας στη δουλειά και είναι υπεύθυνο σου απ' έξω και σε περιμένει στην πόρτα.
0: Τι του λες.
1: Τι του λες, θα πει μια ωραία δικαιολογία.
0: Μου
1: στο Viber του σταθμού. Και η καλύτερη, η καλύτερη δικαιολογία και η πιο αστεία θα κερδίσει πίτσες Bianca al Forno.
0: Μουκάει και αυγόφετα και χωρίς αυγόφετα δεν φεύγω.
1: Δεν φεύγω από το σπίτι.
0: Τι κολατσικό θα φάω, τι ενέργεια θα έχω για να σου αποδώσω στο project.
1: Έτσι, έχεις δίκιο. Μπορεί να σου λέγει εντάξει Φορτούνη, παίρνα μέσα.
0: Εντάξει, παίρνα μέσα, φάτε καμένη τώρα.
1: Και θα τα πούμε.
0: Φάτε καμένη. Λοιπόν, έρχεται αποκλειστικότητα τώρα, όπως σας έχουμε πει. Όλη αυτή την εβδομάδα ήταν και χθες στο στούντιο η Δέσποινα Βανδύ, την είδες πανέμορφη.
1: Βέβαια, με τον Γιάννη,
0: τι ωραία που τα είπανε. Δέσποινα Βανδύ έρχεται με το να μ' αγαπά. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια, μια νέα μουσική πρόταση και είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της Δέσποινας που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε Balkan ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος.
1: Έτσι. Αγαπάω, Λευτέρη Κιντάτο, πολύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι, ακούστε το πρώτο και αποκλειστικά στο ρυθμό 949 και τώρα πρώτο και αποκλειστικά στον Πάμε Πρωινό.
1: Ναι.
0: Πώς το ακούς?
1: Τέλειο. Χορεύω ήδη. Ρυθμός. Έλα, δώσε το Φορτούνι.

0: Το ευχαριστηθήκαμε, το χορέψαμε. Καινούρια ολόφρεσκη Δέσποινα Βανδίνα, μ' αγαπάς, στο ρυθμό 949. Η νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που την ακούτε μέσα από όλες τις εκπομπές μας. Τώρα η Αθηνά Φαλίδου έχει ακονίσει νυχάκι, εκτός το ένα το πονεμένο.
1: Ναι, γιατί έχω σπάσει και ένα σήμερα.
0: Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα είναι έτοιμα για όλα στη φορά.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Τώρα είναι η ώρα κάθε μέρα που βγάζω τα πάντα, όλα τα γκόσιπερ. Τι ήταν αυτό που έγινε, Φορτούνη?
0: Γιατί ξεκινάς έτσι, παιδί, με επαναστατικά?
4: Η Μαρία Κοζάκου.
0: Τι?
4: Γύρισαν επιστροφή στην Ελλάδα από τη Βιέννη.
0: Ωραία, μια χαρά η γυναίκα.
4: Και δεν σταμάτησε στις κάμερες.
5: Ωρεβάστατε του.
0: Πω, τι λάθος.
4: Ωρε, ποιος είδε.
0: Τι σφάλμα η γυναίκα.
4: Ποιος είδε τα πρωινά και δεν τα φοβήθηκε. Δεν σταμάτησε στις κάμερες να μιλήσει. Τι?
0: Από πού και ως πού?
4: Ποια είσαι, κυρία μου?
0: Ποια να είναι?
4: Έξαλλος έγινε και ο Πάνος Κατσαρίδης. Τι αγενέστατη συμπεριφορά είναι αυτή? Πώς πέρασε έτσι? Ποια είναι η Μπριζίτ Μπαρντό? Είναι
0: αλίμονο τώρα. Δεν θα την χαρακτήριζε ο Μπριζίτ Μπαρντό ο Πάνος ο Κατσαρίδης?
4: Και όχι μόνο, όλοι τα βάλανε μαζί της. Γιατί δεν σταμάτησε? Είναι υποχρεωμένη να σταματήσει εφόσον ήταν παρουσιάστρια του τελικού της Eurovision.
0: Όχι.
4: Μάλλον δεν είναι για να μην σταμάτησε.
0: Όχι.
4: Μάλλον δεν είναι υποχρεωμένη.
0: Χρωστάει κανενός.
4: Η Φωτεινή Πετρογιάννη λέει θα έπρεπε να είναι στο job description της. Είναι υποχρεωμένη να κάνει μια μήνυ ενημέρωση.
0: Δεν είναι υποχρεωμένη. Είναι υποχρεωμένη για μένα που δεν ξέρω από αυτά. Δεν θα είναι καθόλου υποχρεωμένη. Καταρχάς δεν μας έχει συνηθίσει η κυρία Κοζάκου να κάνει συνεντεύξεις και δηλώσεις επισήματα. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Κάνει μια συνέντευξη τύπου να κάνει. Να πει.
4: Ναι.
0: Μπορεί να του μαζέψει επισήμως σε ένα γραφείο όποιο θέλει να πάει, να παραβρεθεί, να του πει τις απαντήσεις της.
4: Έτσι.
0: Γιατί στον δρόμο. Εκεί πέρα μπορεί να έχει κόψιμο η γυναίκα, να έχει πονοκέφαλο.
4: 1002 μπορεί να είχε. Μπορεί να την έχει πιάσει στάση για έμετο.
0: Όχι, σοβαρά τα λέω αυτά. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην είσαι, ρε παιδί μου, σε καμία διάθεση.
4: Το γράφω πουθενά.
0: Θα σας καλέσω επισήμως εγώ να το πω.
4: Έτσι είναι. Επίσης μάθαμε και παρασκήνιο για τη γνωριμία της Φέη Σκορδά με τον Νίκο Κοκλώνη. Η πρώτη, λέει, φορά που συναντηθήκαμε και που δεν έχουμε
0: συνεργαστεί. Παλιά.
4: Ναι, παλιά, λέει ο Νίκο. Τέλος πάντων, είχαν μια συνεργασία με τον Τρίφωνα Σαμαρά και της έφερε να συστήσει τον Νίκο Κοκλώνη. Έδωσε συνέντευξη στον Μποντζόρνο χθες. Και της είπε, ρε παιδί μου, ο Νίκος Κοκλώνης όλα αυτά που σχεδόν τότε έκανε τις ταξιδιωτικές. Πολύ ωραίες εκπομπές αυτές.
0: Καλά, τα έβλεπα.
4: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές.
0: Μεγάλο μπάτζετ. Έπαιρναν κόσμο μαζί και πηγαίνανε. Πολύ ωραίο, ναι.
4: Και της είπε τι είχε σκοπό να κάνει.
0: Ναι,
4: θα ήθελα, λέει, να είσαι μαζί μου, γιατί εγώ σκοπεύω να κάνω πολλές παραγωγές στην τηλεόραση κλπ. Το νικέτευα, λέει, σε ικετεύω, θα χάσεις όλα σου τα χρήματα, μην το κάνεις. Αλλά εκείνος, λέει, δεν άκουσε. Δεν συνεργαστήκαμε τελικά.
0: Άι, το έλεγε αυτές τις συμβουλές του, έλεγε η Φέη. Μάλιστα.
4: Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολύ χρήμα έχει ρίξει στις παραγωγές ο Νίκος Κοκλώνης, το οποίο δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι, είδα μια συνέντευξή του χθες που έλεγε ότι περισσότερο έχω χάσει από ό,τι έχω κερδίσει.
4: Είχε γίνει και όλο αυτό το παρασκήνιο με τους ανθρώπους τους που δεν είχαν πληρωθεί. Πού.
0: Μάλιστα.
4: Θυμάσαι τι γινόταν. Okay. Βέβαια τώρα εγώ έχω πολύ μεγάλο άγχος. Έτσι, δηλαδή δεν αγχώνεται η Δανάη Μπάρκα, θα αγχωθώ εγώ και εκείνη.
0: Τι συνέβη τώρα?
4: Βρε παιδάκι μου, βρε Δανάη μου, γάμο ετοιμάζεις? Είναι δυνατόν να μην έχεις βρει τον ηφικό? Δεν έχει βρει τον ηφικό.
0: Ακόμη.
4: Όχι. Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Λέει, δεν έχω βρει νηφικό. Είμαι πολύ χαλαρή. Και μου έλεγαν οι φίλες μου, λέει, έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Γιατί εμείς αγχωνόμαστε
0: πότε,
4: πιο
0: παιδί
4: πολύ.
0: Μου είναι ο υποτιθέμενος.
4: Τώρα το καλέ, τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο,
4: ναι.
0: Σε τρεις εβδομάδες, ας πούμε, τέσσερις. Και
4: ναι,
0: δεν έχει βρει ακόμα νηφικό. Οι άλλοι το έχουν κλείσει τον νηφικό 3 χρόνια πριν.
4: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και δεύτερο νηφικό κάποιες.
4: Δεν την πιάνει άγχος όμως. Είδες, χαλαρή. Τι ζώδιο να είναι άραγε?
0: Χαλαρή.
4: Είναι έτσι χαλαρή.
0: Υδροχός.
4: Μπορεί.
0: Κανένας υδροχός, τύπου κανένα.
4: Να βοηθήσουμε, τι να
0: Ταύρος.
4: Κάνουμε εμείς, να φτιάξουμε τις μπομπονιέρ, κάτι να κάνουμε, να αναλάβουμε ο καθένας από ένα πόστο.
0: Εν τω μεταξύ, κοροϊδεύω και το ευχαριστήκαμε τόσο πολύ.
4: Ποιο?
0: Και καλά κάνει.
4: Βέβαια, άσε καλά κάνει, χαλαρή.
0: Έλα τώρα, βάλει ένα φορεματάκι και θα πάει.
4: Όπως πήγα εγώ.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Λοιπόν, πρώτο στοιχείο για σήμερα που δίνουμε 300 ευρώ μετρητά είναι το ραντάρ ψάχνει έναν άντρα γεννημένο άνοιξη. Δηλαδή να έχει γεννηθεί τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Κομπλέ.
4: Πολύ ωραία. Χθες έψαχνε γυναίκα, σήμερα άντρα.
0: Πάρα
4: γεννημένο άνοιξη. 300 ευρώ, έτσι!

0: Αφιερώνουμε λοιπόν στις μαργαρίτες που ακούνε τώρα. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Και περισσεύει και ένα.
1: Σας ζητήσαμε λοιπόν σήμερα στο θέμα ημέρας να μας πείτε την τέλεια δικαιολογία, την πιο εφάνταστη, σε περίπτωση που έχεις αργήσει τη δουλειά για να την πεις στον εργοδότη. Ο Αντώνης, αφεντικό, δεν προλαβαίνω να έρθω στη δουλειά σήμερα, γιατί τι έχεις, κάτι θα βρω. Αφεντικό, είχα μια δύσκολη διαπραγμάτευση με το ρολόι. Έχασε, αλλά με καθυστέρηση.
0: Ελένη, αν καθυστερήσω δεν θα δικαιολογηθώ. Θα ενημερώσω απλώς ότι μπορεί να αργήσω λόγω κίνησης. Μια μέρα λέει άργησα 10 λεπτά και με κοιτάει προσταμένη και μου κάνει, είχαν απεργία τα τρόλι. Τι καταλάβατε, ρε παιδιά, από αυτό? Τι καλό. Δεν κατάλαβα, δεν απάντησε. Λέω
1: ότι
0: την
1: και καλά,
0: φορά...
1: αφού δεν έρχεσαι μαμάξι, είχαν απεργία τα τρόλεϊ.
0: Α, επειδή δεν οδηγεί,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Θα του πω, λέει, ότι κλείστηκα στον σανσέρ και περίμενα την πυροσβεστική.
0: Μπράβο.
1: Για να με επεγκλωβίσει. Ωραίο. Ο Κώστας, ωραίο.
0: Ωραίο, το σημειώνουμε αυτό.
1: Βγάλε και μια selfie μέσα στην ενό σανσέρ.
0: Εν τω μεταξύ, δύο-τρει. Όχι, βγάλε παλιά στο selfie, να την έχει.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: να έχει μία.
0: Αλλά πρέπει να έχει τέτοια ρούχα.
1: Και κάνω ότι πα να ανοίξει και δεν ανοίξει.
0: Πρέπει να έχει τέτοια ρούχα.
1: Εντάξει τώρα, Κόρ, θα κοιτάξουμε τώρα. Μπες μέσα στο σανσέρ και βγάλε
0: 2-3 μία. Δύο-τρεις γράφουν αυτό με το πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Ότι δεν άνοιξε η γκαραζόπορτα, ε.
1: Έτσι, ναι, το γράφουνε 2-3. Η Ασπασία λέει, αφεντικό, δεν θα το πιστέψεις, πήγα να μπω στο αμάξι,
0: ναι,
1: και έμεινα από μπαταρία. Πήγα να πάρω λεωφορείο, αλλά δεν ξέρω να οδηγώ λεωφορείο. Έψαχνα για ταξί, δεν έβρισκα. Το κινητό μου έμεινε από μπαταρία, οπότε μετά πήρα ποδήλατο, αλλά δεν είχα ποδήλατο και ήρθα με τα πόδια. Έλα, καλό. Μέχρι να καταλάβει τι εννοούσες, θα έχεις μπει μέσα, θα έχεις πιάσει δουλειά, τον έχεις παραπλανήσει τελείως.
0: Ρε, να το διαβάσω αυτό. Παύλος, κύριε διευθυντά, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά προδόθηκα. Δηλαδή, πήγα να κλάσω και χαίστηκα. Αυτό είναι ανέκδοτο, ρε Παύλε. Αυτό είναι ανέκδοτο. Λοιπόν, και ένα άλλο ωραίο είχαμε βρει.
1: Ναι. Α, ποιο είναι όμως?
0: Βγαίνοντας. Α, λοιπόν, έχοντας αργήσει, λέει η Φωτεινή. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αφού έπρεπε αναγκαστικά να βρω τι να πω, είπα πως βγαίνοντας από το σπίτι με κουτσούλησαν περιστέρια στο κεφάλι και έπρεπε πηγόντως να γυρίσω να λωστώ.
1: Φανταστικό!
0: Το έχω πάθει, να ξέρεις.
1: Νικήτρια!
0: Νικήτρια!
1: Τέλεια δικαιολογία! Τι
0: το έχω πάθει, να ξέρεις. Όχι, το έχω πάθει και έχω γυρίσει, όχι στο κεφάλι, στην μπλούζα. Πώς θα πας σχεσμένος, θα πας.
1: Φίλε, η καλύτερη δικαιολογία. Φωτεινή ήταν που το βρήκε.
0: Φωτεινή, μπράβο, Φωτεινή.
1: Φωτεινή, κέρδισες πίτσα φαν.
0: Δικαίως.
1: Δικαίως.
0: Δύο πίτσες για να περάσεις ωραία να φας.
1: Φανταστική δικαιολογία.
0: Γελάει, μας ακούει. Συγχαρητήρια.
1: Δεν μπορεί να σου πει και τίποτα κανένα.
0: Α, και λέει, παιδιά, είναι αληθινή ιστορία.
1: Ορίστε.
0: Το τσίπησες το δωράκι σου, Φωτεινή. Συνεχίζουμε μέχρι το διάλειμμα με τον Διονύση να ποτέ στο ρυθμό 9.49 και στο Πάμε Πρωινό.
2: Και το πρωί το Πάμε Τα.

0: πίσω στο 1994 είναι αυτό, έτσι. 1994. Διονύσης Σκηνάς, ποτέ. Πολύ αγαπημένος, στο ρυθμό 949.
1: Πολύ αγαπημένος είναι και ο Μασούτης. Σούπερ μάρκετ Μασούτης, πάμε τις τιμές. 50 χρόνια γιορτής και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Τι γίνεται κάθε Σάββατο? Ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Κάθε Σάββατο μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Μασούτης, εκεί που οικονομία γίνεται γιορτή.
0: Να σου πω, θα μας αφήσει να πάμε για διάλειμμα τώρα ή τι θα καταλάβεις?
1: Πάτε τέλος. Μια μικρή ανάσα.
2: Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου φέρει τα κεφαλάρια.
1: Ρε με τα κεφαλάρια. Πάω να τα βρω, ρε. Πάω να τα βρω.
0: Θα σε τραβήξω βίντεο.
2: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλει.
1: Δεν μπορώ.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τρεις Εργένιδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
5: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Μπορείς, Χριστιανή μου, να μην με πιέσεις τώρα, δεν
17: βέβαια. Σε παρακαλώ, έχω ένα νευροκαβαλίκι.
18: Δεν μπορώ να
17: κάτσε εδώ,
18: Φορτούνη.
17: Φορτούνη, μπορεί.
18: Δεν θέλω. Δεν
17: νομίζω. Φορτούνη.
16: Τι ήθελα, παιδί μου, να σου πω ότι τρίβω. Δεν μπορώ, παιδί μου, αυτή τη στιγμή να κάνουμε δουλειά. Έχει πιαστεί, έχει λυκό πιασμένο
17: πίσω. Έχω, παιδιά, ένα πρόβλημα στο να φιένω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Φορτούνης ξέρει να τρίβει και δεν έχω στη δουλειά, δεν έχω στο σπίτι
16: έναν άνθρωπο. Και μου λέει, θα σου δώσω τα εύσημα, μου λέει. Να σου πω ότι το αξίζει και ξέρει να τρίβει. Δεν θέλω τα εύσημα, θέλω τα δαχτυλάκια. Και με τα οποία τα χτύπησα στο Escape Progress.
17: Έλα, Βασίλη, κάνε με τον αγκώνα λίγο. Να φύγει τον νεύρο από το. Ναι, έτσι κάνεις καλό. Με τον αγκώνα φεύγει τον νεύρο.
16: Καλά. Έχουμε πάει σε άλλο level, παιδιά.
17: Θα μείνω πιασμένη σήμερα.
16: Για να πούμε κίνηση και καιρό, αν ψάχνετε εδώ στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης, μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχουμε την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Αθηνά και λοιποί Powered by the E θα ανέβουν η Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Οτραρότα, η Σουρλού, η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο χορό, ένταση, καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος μας stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε και εσείς το εισιτήριο που μας ακούτε από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Ρε που το σκαρώσανε.
17: Θα γίνει χαμός.
16: Όπα φεστιβάλ.
17: Όπα.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Όπα, όπα, έρχεται ο πράκτορ και σηκώνει τον drone του για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Κινείται ο κόσμος ή σημειωτών.
16: Κίνηση ακινησία. Κίνηση ακινησία με πολλή κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα και στο ανωδικό και στο καθοδικό. Στην άδο της Συγκρού, στο κέντρο, κατεβαίνοντας την Κατεχάκη, κατεβαίνοντας από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω τη Μεσογείο. Όλα αυτά είναι υποτελειαρισμένα που σας λέω, έτσι. Η άνδος της Κηφισίας από το Ψυχικό και πάνω μέχρι το Χαλάνδρι, όλο αυτό το τμήμα και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά στην Παραλιακή. Σας πήγα το γύρο της Αθήνας και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες και σε φανάρια υπάρχει σταμάτα ξεκίνα. Οπότε σήμερα, Τρίτη 19 του Μάη, χρειάζεται υπομονή.
0: Ο καιρός σήμερα.
16: Και ηρεμία.
18: Τώρα θα ηρεμήσετε. Αν βρίσκεστε σταματημένοι σε κάποιο φανάρι στον Κηφισό, θέλω να ακούσετε αυτό το παραμύθι για τον καιρό. Γιατί μια φορά και έναν καιρό η Αττική ξύπνησε και ήταν γεμάτη ήλιο και θερμοκρασία υψηλή. Όμως, εκεί γύρω στο μεσημέρι, λίγα συννεφάκια θα εμφανιστούν, θα έχει τοπικές βροχές και μπόρες, όσο και να μην το πιστεύεις, το έχουν δώσει οι μετεωρολόγοι. Εδώ στο δελτίο καιρού ακούς μόνο αλήθειες, τα τρία μπουφόρ θα γίνουν έξι, η βροχή θα πέσει και θα βρέξει. Όσοι έχετε απλώσει, μαζεύτε τα ρούχα γρήγορα, γιατί από το μεσημέρι ως και το βράδυ θα πέσει μια βροχούλα. Φορτούνι, φορτούνι, φορτούνι.
16: Ναι,
17: φορτούνι, αγόρι, έχουμε εκπομπή εδώ.
16: Από παραμύθι βγήκες, ρε παιδί.
19: Υπάρχει σωστή ρεσίζη από κάνα παραμύθι και μας κάνεις
16: πλάκα. Καλά, σε παρακαλώ.

0: Γιώργος Μαζονάκης, διανυκτερεύω και εμείς τώρα σήμερα εφημερεύουμε. Εφημερεύουμε 7 με 10 κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα εδώ το πάμε πρωινό. Κουπί κουπάκι δίπλα σας βρε. Σας κάνουμε παρέα στην κίνηση τώρα που είστε κολλημένοι και μη φύγει κανείς. Όσοι συντονίζεστε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχουμε παιδιά να δώσουμε δωράρες στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: 300 ευρώ μετρητά από το ραντάρ
0: ναι,
1: μας.
0: Σε λίγο έρχεται το δεύτερο στοιχείο.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών, δύο ρολόγια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ένα τρικό, ένα γυναικείο. Δηλαδή εσύ δίνεις και στον κομμενάκι σου.
0: Μπράβο, ανάλογα, έτσι.
1: Ναι.
0: Που θες και τι.
1: Ναι, στη μαμά σου, στη φίλη σου, την κολλητή σου.
0: Καταπληκτικό μου φαίνεται.
1: Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραίο.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ μπροστά. Έχω Αθηνά παράλογους νόμους που υπάρχουν ακόμη. Είναι αυτά τα άρθρα τα οποία τα διαβάζει και χασκογελάς. Αλλά πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί ισχύουν, έτσι. Από το 2020 και μετά ισχύουν αυτοί οι νόμοι.
1: Πού, δηλαδή, σε άλλες χώρες.
0: Και στην Ελλάδα έχει ένα νόμο περίεργο.
1: Παραδείγματος
0: χάρη, ο περίπτωσος νόμος που ισχύει στην Ελλάδα και δεν ισχύει σε άλλα κράτη, ξέρεις ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ότι ο γάμος μπορεί να γίνει μόνο αν δημοσιευθεί.
1: Α, ναι, εσύ.
0: Αυτό δεν γίνεται σε άλλες χώρες.
1: Αυτό άραγε, γιατί το έχουμε?
0: Τι να σου πω κι εγώ, για να είναι.
1: Το ξέρει ο κόσμος και
0: δεν. Μπράβο, για να υπάρχει γνωστοποίηση αυτή και να μην. Για να ξέρουμε αν έχει επαναληφθεί.
1: Εγώ έψαχνα να βρω πού θα
0: έχει επαναληφθεί. Για τις διγαμίες, ίσως.
1: Ίσως. Γι' αυτό, αλλά εγώ έψαχνα να βρω εφημερίδα να το δημοσιεύσω που να μην διαβάζει ο πατέρας μου.
0: Βέβαια, τα νέα το ψαροντούφεκο.
1: Δεν το ξέρει κανένας ότι θα παντρευτώ εγώ.
0: Μπορείς να βρει, ξέρω εγώ, μία τοπική στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πανελλαδική εμβέλεια.
1: Πανελλαδική, ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Επιλέγεις και ψάχνεις και βρίσκεις, γράφεις το κείμενο.
0: Δεν κρυβόμαστε με τίποτα. Στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς ακόμη και σήμερα να μεθύσεις επίσημα μέσα σε pub. Πού μπορείς να μεθύσεις? Δηλαδή, οι Βρετανοί πού μεθάνε, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Στους δρόμους.
0: Λοιπόν, στο Λος Άντζελες, εκεί στις παραλίες τους, δεν πετάς φρίσμπι. Μας κοροϊδεύουν, μωρέ.
1: Εδώ απαγορεύσαμε τη ρακέτα. Το φρίσμπι σε πήρε.
0: Στην Πολωνία απαγορεύεται. Ναι. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Winnie the Pooh. Το αρκουδάκι.
1: Γιατί?
0: Άντε ντε τώρα και εσύ, τι ψάχνεις να
1: πεις. Ο Winnie the Pooh, καλά.
0: Στην Ταϊλάνδη, ναι, απαγορεύεται. Στην Ταϊλάνδη
1: δεν. Απαγορεύεται, δηλαδή.
0: Απαγορεύεται να βγεις με εσώρουχα στην Ταϊλάνδη.
1: Τι?
0: Με μαγιό, ναι, αλλά με εσώρουχα όχι. Πού θα καταλάβει ο άλλος, αγάπη μου, ότι αυτό που φοράω είναι μαγιό?
1: Καλά, εντάξει, με εσώρουχα και εδώ δεν βγαίνεις. Δεν
0: γιατί?
1: Απαγορεύεται βέβαια. Εμένα θα βγω με το βρακί και το σουτιέν έξω στον κόσμο.
0: Δεν απαγορεύεται όμως. Γυμνός ίσως.
1: Όχι, δεν,
0: ναι, απαγορεύεται. Γυμνός απαγορεύεται. Αλλά με εσώρουχο γιατί? Αν είναι μαγιό, δηλαδή. Από το υλικό θα κρίνεις αν είναι λικρά αυτό το
1: παιδί μου τώρα, το ίδιο είναι το εσώρουχο και το ίδιο το μαγιό. Κάτσε κι εσύ. Τα έχεις δει τα εσώρουχα του άλλου, πόσο διάφανο. Μπορεί να είναι διάφανο, μπορεί να είναι νταντέλα, μπορεί να είναι χιλιαδί.
0: Εντάξει, θα βάλουμε όρος.
1: Ναι.
0: Όχι με τα τέλα. Mm. Λοιπόν, στις Φιλιππίνες απαγορεύεται να πάρεις διαζύγιο εντός της χώρας, εντός του κράτους.
1: Ναι.
0: Πρέπει, αν θες να χωρίσεις, για να διαλύσεις το γάμο, να βγεις εκτός ορίου κράτους.
1: Άκου.
0: Και έχω και το καλύτερο. Στη Φλόριντα τα αέρια έχουν ρεπό βράδυ Πέμπτης. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί ούτε ποιος, αλλά. Δεν ξέρω και πώς ξέφυγε αυτός ο νόμος μέχρι σήμερα. Απαγορεύεται μετά τις 6 το απόγευμα τις Πέμπτες.
1: Ναι. Να ρίζεσαι.
0: Να ρίζεσαι.
1: Και άμα σου έρθει, δηλαδή, θα κάνεις το κρατήσει μέχρι να ξημερώσει Παρασκευή? Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Εδώ είναι που λέμε επιτέλους Παρασκευή, παιδιά, να περιμένεις να αλλάξει.
1: Ωραία, τι θα γίνεται εκεί Παρασκευή πρωί.
0: TGIF.
1: Και ένα στραπό,
0: TGIF. Έλα στη Φλόριντα, Παρασκευή πρωί.
1: Άκου η Φλόριντα. Έλα, Παναγία.

0: Αυτό είναι αφιερωμένο στην Αθηνά Φαλίδου. Παιδιά, να, λίγο την αυτοαναφορικότητα να μας την επιτρέψετε τώρα, έτσι. Και εσείς δεν ξέρω όπου θέλετε να το αφιερώσετε, αλλά εγώ το αφιερώνω στην Αφαλίδου γιατί της άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Καλή,
0: πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε.
1: Πολύ καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Ορίστε. Και χαίρομαι γιατί εδώ στο Ρυθμό ακούμε μόνο επιτυχίες.
0: Λοιπόν, έχει ανοίξει μεγάλο μπιφ. Την άλλη ώρα θα το επαναφέρουμε.
1: Ναι, έτσι. Με ποιο πράγμα απ' όλα.
0: Με το Ζεμπέκικο και την Τουρκία.
1: Άστο. Θα μιλήσουμε την άλλη ώρα γι' αυτό, να πάρουμε για έναν ειδικό να τοποθετηθεί. Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα. Παιδιά!
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Δεν είναι.
2: Δεύτερο στοιχείο.
1: Είναι 300 ευρώ μετρητά που δίνει το ραντάρ μας σήμερα, παιδιά. Το καταλαβαίνεις? 300 ευρώ μετρητά σε έναν άντρα γεννημένο την Άνοιξη. Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε αυτός ο άντρας να έχει κατοικίδιο γάτα.
0: Οπα.
1: Και φυσικά να μπορεί να το αποδείξει. Να μπορεί να το αποδείξει.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: έχει το βιβλιάριο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έναν άντρα γεννημένο άνοιξη να έχει κατοικίδιο γάτα. Σε λίγο το τρίτο στοιχείο για 300 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ μας σήμερα. Ωραία, τι έχει να γίνει και έχουμε και άλλα δώρα. Μην φύγει κανείς.
0: Oh my gosh. Oh my gosh.
3: I'm not like this other guy. Listening to Book Jet.
1: Oh yeah, it's a lot.
3: Μόνο πάμε πρωινό.

0: Τι κάνεις?
1: Είσαι καλά?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Στα καλύτερα. Πώς με βλέπεις? Αν ξέρεις το αυγενικό που δεν έχεις βάλει ένα χεράκι να λύσεις αυτό τον κόμπο εδώ πέρα. Αλλά τι να. Βλέπεις οι φίλοι. Αυτοί είναι οι φίλοι.
1: Λοιπόν, ξεκινάνε οι εξετάσεις. Mm-hmm. Έρχονται και οι πανελλήνιες με σελίδες, με υπογραμμίσεις, με επανάληψη. Και το μυαλό Αθηνά κουράζεται. Οι φίλοι μας που και τα παιδιά που θα τους ευχηθούμε καλή επιτυχία το ξέρουν. Λοιπόν, το Tonosan Brain Energy Booster μας δίνει μια λύση με ginger σιβηρίας, με βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, χρησιμοποιείς το Tonosan Brain Energy Booster και...
2: ακούς πάμε ενέργεια. Πρωινό. Γιατί το booster το δικό σου, το πρωινό, το energy, είναι εδώ πέρα αυτή η παρέα του Πάμε Πρωινό και ο ρυθμός 949. Μη φύγει κανείς.
1: Έχουμε εκπομπάρα τώρα.
2: Έτσι.
3: Πώς σας φαίνεται το καφέ της μητέρα?
4: Σκατά.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
3: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
19: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
20: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
21: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
20: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
22: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
23: Φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
25: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
24: Ερμού 61.

0: Ζου92.gr.
1: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Welcome back, ταλεντάρες μας. Και πού καταλήγουμε, παιδιά?
5: Σε ένα συμπέρασμα.
4: Ότι είμαστε καλύτεροι.
5: Εκεί φτάνουν όλα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί.
4: Καλημέρα, Γρηγόρη.
6: Εγώ επειδή είστε οι καλύτεροι. Καλημέρα. Και επίσης ήρθα επειδή άκουσα ότι βάζετε καφέ. Δεν βλέπω το καφεδάκι μου όμως.
5: Πού βάζουμε καφέ εμείς? Εμείς τώρα
4: που λέει
5: τον καφέ τον έχουμε πιει.
6: Τρίτο, τέταρτο, ε.
5: Τώρα πάμε για δεύτερο.
4: Καλώς τον. Είναι το πάμε πρωινό. Τριπλέτα και σήμερα. Φορτούνης, Αφαλίδου και Ατρίδης.
5: Έτσι,
4: το τρίο φωτιά.
5: Με υψηλές προσδοκίες. Ανεβάζουμε τον πήχη πολύ ψηλά. Και φυσικά αυτή την ώρα έρχεται η στιγμή που όλοι περιμένετε. Έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών. Θα γίνει χαμός γιατί έχουμε δώρα.
4: Για πες το δώρο.
5: Δύο ρολόγια. Δεν θα πω τις μάρκες τώρα, αλλά ξέρεις ότι είναι πολύ γνωστές μάρκες και αξία 160. Μπράβο. 160 ευρώ το καθένα. Ένα αντρικό ρολόι και ένα γυναικείο. Θα κερδίσει ο νικητής της εβδομάδας στη Λέσχη από το e-vap της Λαμπρού Κόσμημα. Το ξέρετε το e-vap της Λαμπρού Κόσμημα, γιατί έχει γίνει viral. Τρέχει μία προσφορά εκεί. Αν παντρεύεστε και γίνεστε κουμπάρι ή γίνεστε κουμπάρι για γάμο, να ξέρετε ότι υπάρχει σετ κουμπάρου για γάμο, δίσκος, κανάτα, ποτήρι και στέφανα. Πάνω από 1500 σχέδια από 144 ευρώ μόνο. Έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βέρες να δείτε.
4: Έλα και στα δικά μας οι λεύτεροι. Ένα τσακ είμαι να μη στείλω μήνυμα. Ένα τσακ.
5: Όχι, εσύ δεν μπορείς να το κερδίσεις. Άμα θέλεις, θα πάμε στο Ιβάπτης, θα σου δώσουν. Θα γίνεις κουμπάρο σε γάμο.
6: Εντάξει, βέβαια. Αν έχεις φίλο,
5: ναι.
6: Επειδή το πακετάκι αυτό εδώ πέρα που καταρχάς και μόνο που ξεμπλέκεις, γιατί
5: ναι,
6: ξέρουν
5: φίλο, όλα μέσα εκεί,
6: και τα έχουν όλα μέσα, στείλε μήνυμα στο φίλο σου.
5: Κλείσε το ραντεβού σου λοιπόν στο 210-26-26-370 και πήγαινε Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους για να βρείτε τα πάντα για το γάμο πανεύκολα. Φυσικά και στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα www.evaptisi.com.
4: Άκου τώρα, για να πάμε γρήγορα στο κυρίως θέμα, στη μουσική μας και στα παιχνίδια μας και στο ραντάρ, θα πρέπει να πούμε ποια λέξη. Ποια λέξη θα έχουν μέσα στα ποίηματα που θα στείλουν ή που θα μας πάρουν.
6: Τα οποία μηνύματα, όχι μηνύματα, ποίηματα θα πρέπει να μας κάνουν να γελάσουν.
5: Μπράβο,
6: έτσι.
5: Πες το αυτό, γιατί χθες μας γράφατε δοκίμια. Εδώ.
6: Όχι, μπορεί να είναι τρομερό το ποίημα και να έχει ομοιοκαταληξία. Αν εμείς δεν γελάσουμε, δεν γίνεται. Ναι. Γίνεται.
4: Έχεις έρθει με διάθεση να γελάσεις. Πολύ ωραία.
5: Τη λέξη τσακ θα βάλουμε μέσα
4: στο τσακ που είπαμε. Ωραία, το τσακ.
5: Το τσακ λοιπόν είναι η λέξη που θέλουμε να βάλετε σήμερα στο ποίημα σας και όταν σας πούμε θα καλέσετε να παίξετε για να κερδίσετε τις δωράρες αυτές τα δύο ρολόγια.
6: Τσακ από τα τσάκρα.
5: Όχι, στο τσακ που
4: τσάκ,
5: λέμε.
4: Τι είναι αυτό, σύνδεσμος?
5: Τσακ!
4: Τσακ!
5: Κατάλαβες?
4: Γιατί με τραβάς βίντεο?
7: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία.
5: Ό,τι θέλω θα σε πάρω.

0: Μαλούμε το τους είπες πώς στο ρυθμό 9.49 μελετώντας μέχρι και τις 10 Βασίλης Αθηνά και Γρηγόρης στα μικρόφωνα. Τι έχεις φέρει ντόκτορα?
1: Καλά τώρα, εντάξει. Είναι που το έχει πλευρά, να ξέρετε, ναι, αυτή ναι, τον ναι. πέρα που κάνω.
2: Όταν και
1: είναι
2: κάθεσαι που... εκεί γίνεσαι...
1: Ναι, ναι, καλά, υπάρχει και λατρεία προς την αυθεντική την ντόκτορα, οπότε αναγκαστικά κι εγώ
2: θα
1: το παλεύω.
2: Το κορίτσι μας θα έρθει πρώτο ο Θεός αύριο.
1: Το λοιπόν, είστε ready?
2: Πανέτοιμοι, τι θα μας πεις? Θα μας ταράξει αυτό που θα μας πεις?
1: Πήγα να ρωτήσω αν κάνετε μπάνιο, αλλά εντάξει, ψιλορητορικό το ερώτημα, κάνετε, επιβεβαιώνω. Ναι.
0: Πού και πού.
1: Όταν κάνετε μπάνιο, λοιπόν, νιώθετε πέρα από την χαλάρωση, την ανακούφιση, την ευχαρίστηση και μία έξτρα δημιουργικότητα?
2: Συνέχεια εγώ. Μέσα στο μπάνιο σκέφτομαι τα πάντα.
1: Εσύ, κυρία Φορτούνη? Όχι!
2: Τίποτα.
1: Τι πνευματιλογία είναι αυτός ο άνθρωπος? Και ακόμα και σε αυτό είπες όχι.
0: Όχι, δεν λοιπόν, σκέφτομαι στο μπάνιο. Τι να σκεφτώ?
1: Κορυφαία έρευνα, επιστημονική, πάντα. Δεν φέρουμε ποτέ τίποτε άλλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Βέβαια, σαφώς.
1: Επιβεβαιώνει ότι το ντουζ είναι το καλύτερο σημείο για να μπορείτε να κάνετε σκέψεις και να λύνετε προβλήματα που σας απασχολούν.
0: Αναλόγως τι σκέψεις και τι προβλήματα.
2: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Τα πάντα μέσα από τη δουλειά τα έχω σκεφτεί, δηλαδή του σχολιαστικού μου, αυτά που κάνω κάθε Κυριακή. Όλες τις ατάκες. Στον ντουζ.
1: Έχουμε η κοπέλα, είναι, έχει συμμετοχή στην έρευνα.
0: Το ντουζ είναι συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.
2: Όχι,
0: όσο διαρκούν δύο τραγούδια.
1: Τι λέει ο άνθρωπος?
2: Εγώ.
1: Καλά, εντάξει. Εμείς κάνουμε μπάνιο, φωνάζουν απ' έξω όσα χρόνια. Μικροί είμαστε και μεγαλώσαμε. Λοιπόν, το default mode network. Ναι. Ξαναλέω, το DMN είναι ένα σύστημα στην περιοχή του εγκεφάλου το οποίο ενεργοποιείται όταν κάνουμε ντους. Και ο λόγος που ενεργοποιείται είναι γιατί μπαίνει το μυαλό μας σε μια παθητική κατάσταση.
2: Ορίστε.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
2: Έτσι λειτουργεί.
1: Σε ηρεμία και μπορεί να περιπλανηθεί το μυαλό μας και να σκεφτεί πράγματα. Με τη βοήθεια λοιπόν του DMN, το οποίο μπαίνει σε αυτή εδώ την, σε αυτό το συγκεκριμένο mode, έχουμε δημιουργικές ιδέες, λύσεις και προτάσεις, και μάλιστα λύσεις και προτάσεις που δεν θα σκεφτόμασταν σε άλλη φάση της ζωής μας.
2: Ναι.
1: Μόνο εκείνη.
2: Είναι
1: έχω και άλλη μία φάση της ζωής που σκέφτομαι ότι δίνει λύσεις, θα σας την πω εκτός αέρα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μπράβο. Όχι, δεν είναι αυτό που σκέφτηκα, κάτι άλλο.
2: Όσο μεγάλη ντουζιέρα έχεις, ανάλογα. Χωράνε δύο μέσα. Επίσης, στην ντουζιέρα σου χωράνε δύο. Καταρχάς, συγγνώμη, έχετε ντουζιέρα μπανιέρα. Παίζει ρόλο.
0: Έχουμε μπανιέρα, γι' αυτό το λέω. Το αφρόλουτρο, το καταλάβω όλο αυτό. Το ντουζ είναι quick. Πάμε.
2: Εγώ έχω ντουζιέρα.
1: Το τρεχούμενο νερό και η καταπαρεντική ήχη που παράγουν μειώνουν το στρες και το άγχος. Παράλληλα, αυξάνεται η ντοπαμίνη, φιλαράκια μου καλά.
2: Αυξάνεται και η ντοπαμίνη.
1: Ναι, ναι. Και αυτό βοηθάει γενικώς στους νευροδιαβιβαστές. Να χαλαρώσει όλο το σύστημα, να είναι πιο λειτουργικό και να έρθουν ιδέες οι οποίες δεν επιβεβαιώνει ο Βασίλης Φορτούνης. Εμείς οι δύο που τα μεγάλα πνεύματα συναντούνται, στο 100%.
0: Να γεμίσεις την μπανιέρα, να ράξεις μέσα, να σκεφτείς. Στο ντουζ που είναι από εκφύσεως κάτι γρήγορο.
2: Μα τρέχει από πάνω τον
1: εγώ. Αγόρι μου, αυτό που σου λέει. Εγώ με την Αφαλίδη έχουμε πάει Μαλδίβες. Άκουσε με λίγο τώρα. Εκεί στο θέρετρο. Ωραία.
0: Είναι... Θα πω στην πισίνα.
1: Δεν θα πει σε καμία πισίνα. Άλλη απόλαυση είναι η πισίνα. Σε αυτά τα θέρετρα, το μπάνιο, το ντουζ είναι ανοιχτό.
2: Μπράβο.
1: Έχει φιλοσχέσεις, ιστορίες. Λες και στο survivor.
2: Ωραία.
1: Και την ώρα που κάθεσαι κάτω από το ντουζ, σκύβεις και το κεφαλάκι σου και βάζεις καυτό νερό.
2: Ναι, και κάθεσαι και σκέφτεσαι.
1: Και πάει 5 λεπτά, 7 λεπτά. Έχεις ωραία μουσική. Πουλάκια δεξιά-αριστερά. Έχεις κανένα πουλάκι να μας βάλεις. Σου πω ότι αφού λύσουμε τα προβλήματά μας εμείς, μετά έχει άλλο έργο.
2: Άστο
1: αυτό.
2: Άστο αυτό. Μου πιάνεις λίγο την πατσέτα. Έλα μέσα να σου πω. Κατάλαβες. Και γίνεται δουλίτσα.
1: Το βρήκες. Έτσι ξεκινούν όλα.
2: Είναι συγχαρητήρια. Πολύ ωραία.
1: Καλή έρευνα. Ευχαριστώ.
0: Μόνοι τους.
1: Ο επιστήμονας είναι το δείγμα.
3: Στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
2: Να το ήρθε. Να το ήρθε, έφτασε.
0: Έχουμε πει ήδη ότι ψάχνουμε έναν άντρα γεννημένο άνοιξη, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Δεύτερο στοιχείο, να έχει κατοικίδιο γάτα αυτός ο άντρας. Και τώρα έρχεται το τρίτο στοιχείο για 300 ευρώ. Το όνομα της οδού στην οποία μένει ο κύριος να είναι έως 4 συλλαβές. Καλέ, τι σταυρόλεξο είναι αυτό?
2: Άντρας
0: με γάτα, γεννημένος άνοιξη με γάτα, και η οδός που μένει να έχει ονομασία έως 4 συλλαβές.
2: Έως 4 συλλαβές.
1: Παπαδιαμάντι είναι μέσα, δηλαδή.
2: Όχι, είναι 5.
0: Κόσμος που δεις. Μια χαρά, πολύ θα είναι.
2: Έως και 4
1: συλλαβές. Πόσα δίνουμε, ρε παιδιά, πόσα δίνουμε?
2: 300 ευρώ.
0: 300 ευρώ, παιδιά, έχετε 5 λεπτά να καλέσετε στο 2 10 68 35 7 22 και να τσιμπήσετε τα μετρητά.

0: Έχουμε και τον άμπαλο εδώ πέρα. Έχουμε τον Γρηγόριο. Σήμερα όμως δεν έχει έρθει με αυτή την ιδιότητα.
1: Όχι. Είμαι
2: με άλλη ιδιότητα σήμερα.
0: Βέβαια, είσαι εδώ μέλος της παρέας.
1: Ναι.
0: Είσαι
2: να
0: στο, είσαι στο ποδάρι της Μπέτης Μαγκύρα. Δηλαδή τώρα είσαι η Μπέτη μας.
2: Παναγίτσα μου. Τι όνειρο ζω, Θεούλη μου. Καλημέρα, Μπέτη.
0: Είσαι όλο το παιδιά.
1: Οπα.
0: Το ραντάρ κάποιον εντόπισε μάλλον.
1: Πλάκα κάνεις. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι τρομερή ενέργεια είναι αυτή. Τέτοιους θέλουμε.
1: Πώς σας λένε?
3: Γιάννη με λένε.
1: Αυτό είναι το όνομα το σωστό.
0: Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γενέθλια.
1: Περίμενε.
0: Μία-μία τις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.

0: Άρα τα στοιχεία έχουμε και λέμε. Είσαι γεννημένος ποιο μήνα?
1: Μάιο, 31 Μαΐου.
2: Ωραίος. Ορίστε, σωστός. Ωραίος.
3: Το ένα το έχουμε.
2: Έχεις κατοικίδιο γάτα?
1: Έχω μια γατούλα, την Κούκκι.
2: Αμα, σούπερ.
3: Ωραία, και η οδός στην οποία μένεις έχει 4 συλλαβές?
1: Λιγότερες, ναι.
2: Σούπερ.
0: Πώς?
1: Σοκίον.
0: Έλα ρε Γιάννη.
2: Άκου και αυτό με 3 συλλαβές. 300.
0: Και μετρητά. Μπράβο.
3: Μπράβο. Μπράβο.
1: Για τα επερχόμενα γενέθλιά μου και σήμερα που έχει γενέθλια η μεσαία η κορούλα μου.
2: Να τη χαίρεσαι.
3: Τέλειο.
2: Τι χαρά, τι ωραία.
0: Λοιπόν, σε καλή μεριά, να είσαι πάντα τυχερός. Ευχαριστούμε που μας ακούς.
3: Γερή και καλό ότυχη καταρχάς. Και
1: η παρέα μου.
3: Και τι θα... Ευχαριστούμε που είμαστε η παρέα σου. Τι θα τα κάνεις, αν θέλεις να μας πεις?
1: Σίγουρα θα τα χαρώ μαζί με τα τρία μου παιδιά που μένουμε μαζί, εμείς οι τρεις μόνο.
3: Τέλειο.
1: Τρία παιδιά.
3: Μπράβο.
0: Καλοφάγωτα.
2: Τι τυχερά που είναι που έχουν τόσο μπαμπά καλό. Φιλιά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φιλιά από μένα, να είστε καλά.
2: Αγόρι μας.
0: Το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
4: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Τα δώσαμε τα 300 ευρώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έτσι, στο Γιάννη, χαρούμενο. Ο οποίος μένει με τις τρεις κόρες, παιδιά.
1: Με τα τρία παιδάκια.
2: Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις φορές που πιάσαν τόπο τα λεφτά και πραγματικά να ακούτε το ραντάρ, γιατί βλέπετε πόσο κερδισμένοι μπορεί να είστε. Λοιπόν, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης και σου φέρνουμε σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για κάψιμα Αβίν. Έχεις δει που έχει πάει η βενζίνη, ε? Κάθε αγορά με τη MassCard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις, ψώνεις στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να γράψετε το ποίημα σας με τη λέξη τσακ μέσα.
0: Στο τσακ.
1: Μπράβο, να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε δώρο. Ο νικητής αυτής της εβδομάδας από τη Λέσχη κερδίζει ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα. Τσακ. Γράφτε το ποίημα σας και τσακ. Καλέστε στο 210-6835-722. Η Λέσχη μας σε λίγο ανοίγει τις πόρτες.
0: Πάμε και ερχόμαστε. Τσακ, μπαμ.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμά. Μάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
14: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
13: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
14: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
15: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
16: Ναι.
15: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
16: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
17: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
18: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική. επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα Ρότα, Σουρουλουλού, Βουκολική Διαταραχή, Closing Act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
21: Πάμε!
22: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου.
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
27: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράγωτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Γρήγορα, παιδιά, για να προλάβουμε μέχρι τις 10 να τα κάνουμε όλα, έτσι.
1: Όλα θα τα κάνουμε, όλα θα τα προλάβουμε. Η Λέσχη μας θα ανοίξει σε πάρα πολύ λίγο. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δραστηριότητες. Τι?
0: Πάμε.
1: Α, ο ψηφιακός κόσμος, λέω, δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν και να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Μαζί με αυτές όμως γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι οκ okay να αποστάρουν, τι είναι οκ okay να δουν,
0: πώς να αντιδράσουν. Τα λέω καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ. Με το Τόζι, λοιπόν, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη σελίδα στο 10454, ναι, προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Αυτή την εφαρμογή θα τη βρείτε διαθέσιμη σε App Store και Play Store και περισσότερα θα μάθετε στο Vodafone.gr.
0: Είμαι ο Βασίλης και μόλις τελείωσα την αναφορά μου.
2: Άμα!
0: Τώρα θα πω και την κίνηση.
28: Στους δρόμους της Αθήνας.
0: Τώρα να πω και την κίνηση.
1: Κάτσε να σηκώσει ο πράκτορ τον drone του και να δει μέσα από τους δρόμους της πόλης τι γίνεται.
0: Δεν ήξερες τους δρόμους, αλλιώς θα σε έβαζα να πεις και την κίνηση. Λοιπόν, τώρα έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι ανάμεσα από την Λυκόβρηση και το Αιγάλεο. Και στην Κηφισίας, παιδιά, έχει τον κόμβο του ψυχικού μποτιλιάρισμα. Κατεβαίνοντας πάλι την Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω υπάρχει πυκνή ροή. Όπως και αν θέλετε να βγείτε από τη Βουλιαγμένης προς το κέντρο, εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, έχει σταμάτα. Ξεκίνα. Σταμάτα.
2: Πες μας μια καλή είδηση, Βασίλη.
0: Ρε Βασίλη.
2: Σήμερα.
1: Σήμερα, σαν μικρό παραμυθάκι, θα σας ακούγεται το ότι θα βγουν τα σύννεφα λίγο στον ουρανό. Σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσει να συννεφιάζει και από εκεί που ο ήλιος έχει ξεπροβάλει, συννεφάκια θα καλύψουν τον Αττικό ουρανό. Τελικά η βροχή δεν θα έρθει στις 3 το μεσημέρι, αλλά τη δίνουν εκεί γύρω στις 8 το απόγευμα. Οπότε βγείτε, ξεσκάστε και το βραδάκι θα ακούμε τη βροχούλα να πέφτει πάνω στο τζάμι και εμείς θα κοιμόμαστε ήσυχοι και ήρεμοι. Όχι τώρα, το βράδυ, Φορτούνη!
21: Οι αμαρτίες πληρώνουμε, γκράουρε.
0: Είναι η ώρα τώρα για να καλέσετε στο 210-68-35-722, έτσι, για τη λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Για πάμε, τσακ, για καλείτε.
2: Τσακ, τσακ, αυτό είναι το που θέλουμε να ακούσουμε από εσάς. Η λέξη είναι τσακ. Θυμίζουμε ότι θέλουμε ποίηματα που να μας κάνουν να γελάσουμε.
1: 210-68-35-722.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός στο Ρυθμούλη 949. Έχουμε να δώσουμε δωράρα.
1: Ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα. Κερδίζει ο νικητής της εβδομάδας στη λέσχη μας. Αρκεί να γράψετε το ποίημα με τη λέξη που σας είπαμε. Σήμερα έχουμε τη λέξη τσακ.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Να καλέσετε.
2: Να μας κάνετε να γελάσουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος των ποιημάτων με τη λέξη τσακ. Και να καλέσετε στο 2-10-68-35-722. 2-10-68-35-722.
0: Τώρα, όσο ανοίγουν οι γραμμές, για να ακούσουμε τον πρώτο μας ποιητή.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια, ποιος είναι? Χαίρετε.
4: Εγώ.
0: Ναι,
4: εγώ
0: εσύ. Ναι, εσύ.
4: Ωραία, είμαι η Ζωγραφιά.
0: Γεια σου, Ζωγραφιά.
1: Καλώς την.
4: Είμαι επηρεασμένη από ένα γαμοτράγουδο γηπεδικό.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι μέσα στις λέξεις,
0: ας πούμε. Όλο μαζί.
1: Ξέρεις, δεν πρέπει να ξεφύγουμε στις λέξεις πολύ, να είναι πικάντικο έτσι.
0: Ξέρει,
1: να έχει...
0: η Ζωγραφιά το ξέρει, ξέρει καλέ.
4: Έχω τροποποιήσει.
1: Μπράβο, ναι, εσύ Ζωγραφιά, έλα.
2: Ωραία, για να δούμε αν θα γελάσουμε.
1: Σούπερ, δώσ' το.
4: Πάμε. Γαμπρέ την ύφηνα μαμάς, από το πρωί ως το βράδυ, το λούτσο να της δει, και αυτή θα στο φροντίζει και τον καφέ θα πίνει. Όλο το μέλι το φας, τα γόνα να μην μείνει, μέχρι τον πάτο μην τα πεις, δικό σου είναι εν τέλει. Τι κι αν δεν είναι ασορτή, το πάνω με το κάτω, όπου σταθείς και που βρεθείς, εσύ θα τον σφυρίζεις. Και απάνω στο τσακ θα τις φωνάζεις πάρτον. Και σαν ρετούρος αεξής, εσύ θα τις τραγουδάς. Εμπρός της ΑΕΚ παλικά.
1: Να το και το, έτσι. Να το, και το σύνθημα.
2: Στο πνεύμα των ημερών.
4: Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, μαμίστε, ξεσκίστε.
1: Καταπληκτική.
0: Καταπληκτική.
1: Και μόνο για τον ύμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρ' το χειροκρότημά σου, Ζωγραφιά.
4: Εγώ τον ήπια, ρε μάνα μου. Εγώ τον ήπια την ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Ζωγραφιά, ευχαριστούμε.
1: Φιλιά, Ζωγραφιά, we love you.
0: Επόμενος.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ποιος είναι?
5: Περσεφόνη.
0: Έλα, Περσεφόνη μου.
1: Έλα, βρε Περσεφόνη.
0: Σου άρεσε το δωράκι, για πάμε να δούμε.
5: Βέβαια, όλα παιδιά τα δώρα σου είναι ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Περσεφόνη.
2: Για να δούμε, θα γελάσουμε. Όλα. Πάμε λίγο.
5: Βασίλη, ένα νησιώτικο.
1: Έλα, δώσ' το.
0: Πάμε στα πέλαγα.
1: Γεια σου, Φορτούνη, πάμε με το βιολί σου.
5: Σε κυνηγούσα μια ζωή και εσύ έλεγες όχι. Μακάρι λούτσους να σουνα και να είχα μια απόχη. Να τέτοιανα στα δίχτυα μου, καλέ μου λουτσαρά. Να δω στα σκέλια μου κι εγώ κάποτε μια χαρά. Μαζί πάντα μου γλίτωνες και ξέφευγες στο τσακ. Ναι. Σαν το τσουλούφι στο μαλλί όταν δεν βάζω λάκ.
1: Έλα, φίλε. Είσαι δύναμη, κορίτσι μου.
2: Καλό.
1: Πολύ δυνατή. Τι να κάνουμε τώρα, είναι στο top 5. Είναι,
0: η ομοιοκαταληξία με το τσακ και το λάκ με πέθανε.
1: Φανταστική. Μείνε στη γραμμή να ακούσουμε και άλλον και θα δούμε.
0: Stand by. Εδώ ποιος είναι τώρα?
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Πώς λέγεστε?
6: Ο Δημήτρης είμαι εδώ, γιατί
1: κάνω. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα, καλά εσύ?
0: Να ξέρεις, δυνατός
6: παίκτης.
1: Ναι, πολύ καλός παίκτης ο Δημήτρης.
0: Πόσο καιρό έχεις?
1: Έχει καιρό.
6: Έλειπα εξωτερικό, παιδιά, τώρα ξαναγύρισα.
0: Πώς περάσαμε, για βολτά?
6: Όχι, κάτι αγώνες. Το πιάσαμε και γύρισαμε.
1: Τι αγώνες, είσαι αθλητής?
6: 3-on-3, μπάσκετ.
2: Ωραίο είναι.
0: Καταλαβαίνεις. Ο Δημήτρης θα είναι από ένα ύψος και πάνω.
2: Αθλητικός.
6: Από τα 2 μέτρα και πάνω.
1: Πόσο ύψος έχετε?
0: 2 μέτρα, είπε.
1: 2 μέτρα και πάνω. Α, ωραία.
0: Βάλε, τσάρε, χαρήκαμε. Χαμόγελα. Εδώ.
1: Είναι.
2: Τα αγοράζουμε, τα αγοράζουμε.
1: Είναι ωραία τα 2 μέτρα. Για πες μας, Δημήτρη, το ποίημα. Καλώς ήρθες καταρχάς πίσω. Πώς πήγαν οι αγώνες, δεν μας είπες?
6: Κερδίσαμε.
0: Μπράβο. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Εύχομαι να κερδίσεις και στη λέσχη.
6: Θα δείξει. Έχω Περσεφόνη απέναντι, δεν μπορώ να αγωνιστώ, εντάξει.
1: Έτσι. Για πάμε.
0: Δημήτρη, βάλε τρίποντο.
6: Λοιπόν, σε ένα μπαράκι στην Κυψέλη, σκοτεινό, είδα μια κούκλα ψηλόλιγνη να πίνει κοκτέιλ δυνατό. Φορούσε εγώ παδοδεκάποντι και φούστα άντερ δεμνή. Και προσπαθούσα από το φούσκωμα στο παντελόνι να μην κάνω τη σκηνή. Πλησιάζομαι αέρα, σαν γνήσιο αρσενικό, να κάνω το καμάκι. Πίνω και ουίσκι σκέτο, χωρίς καν παγάκι. Εκείνη μου χαμογελά, με χάρη και μενάζει, και τουλώνει το στήθος στο στιτό, με πιάνει παραζάλι. Της πιάνω το χεράκι, το νιώθω λίγο τριχωτό. Παρόλα αυτά συνεχίζω και λέω, με λένε Δημητρό. Μου λέει, γεια σου κούκλε, με φωνή, με μπάσο δυνατό. Και στο τσακ λίδωσα το κεφαλικό, εγώ το γνήσιο αρσενικό.
0: Έλα, Δημήτρη, πολύ ωραία ιστορία.
1: Φανταστικός.
2: Καλό.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Κοίτα να δεις τώρα.
1: Χθες δεν βγάλαμε νικητή.
0: Άρα έχουμε μία θέση καινή από τις πέντε. Οπότε τι λες. Επειδή ήταν τώρα πολύ δυνατή.
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Ναι, να τους βάλουμε και τους δύο μέσα στην κλήρωση.
0: Λοιπόν, μπράβο λοιπόν παιδιά. Δημήτρης και Περσεφόνη.
1: Οι νικητές της Λέσχης.
0: Η κριτική επιτροπή είναι εδώ. Γεια σας. Είναι και οι δύο νέρ.
2: Γελάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή.
1: Περσεφόνη, ακούς. Μπράβο. Μπήκατε στην κλήρωση. Την Παρασκευή θα γίνει για τη δωράρα αυτή τα δύο ρολόγια. Είστε φανταστικοί ποιητές και σας ευχαριστούμε και που μας ακούτε και που δηλώσατε συμμετοχή στη Λέσχη.
7: Μπέτη!
1: Η Μπέτη δεν έχει έρθει σήμερα, αύριο.
0: Πες όμως, ακούει.
1: Πες το όμως, μας ακούει.
7: Μα ακούτε?
1: Ναι,
2: βέβαια.
7: Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θέλω κι εγώ να βάλω ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Λιθάρι.
1: Ωραία! Θα γίνει ένωση.
0: Μείνε όπως είσαι, για μείνε όπως είσαι. Τα φιλιά μας. Bye bye. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
1: Πρωινό. Very demure. Very mindful. Ρυθμός 949.

0: πάει και το πάμε πρωινό της Τρίτης, παιδιά, 19 του Μάη, το φάγαμε το 3 ώρο το μαραθώνιο.
1: Μα πότε πήγε 10 η ώρα, 10 παραπέντε, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Είμαστε αθλητές.
2: Άμα είσαι καλή παρέα.
0: Είμαστε αθλητές.
1: Ωραία, σούπερ. Άρα τι έχουμε τώρα με τους αθλητές?
0: Τι έχουμε, έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο τον οποίο μιας και ήρθε σήμερα.
2: Κοίτα
0: να
2: δεις τώρα.
0: Λίγο, να μας πει και
2: κοίτα
0: τίποτα.
2: Να δεις τώρα, γιατί δεν το πιέσα στην αρχή το κόλπο με τους αθλητές.
1: Ναι.
2: Ο Πεπ Γκουαρδιόλα.
1: Ναι.
2: Ήτο, ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και ναι. Ήτο και μοντέλο.
0: Ήτο
2: όσο
0: και μοντέλο.
2: Και... Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μας πήγε κατευθείαν στο μυαλό, αλλά μας τον έδειξε στον άνθρωπο.
2: Ναι. Και τώρα είναι πολύ γοητευτικός. Εμένα, φίλες μου, τρελαίνονται. Εντάξει, της Αθηνάς τώρα έχουμε καταλάβει. Τώρα ο άνθρωπος είναι φαλακρός, δεν είναι το στυλ της, δεν είναι πολύ ψηλός.
0: Δεν είναι πολύ ψηλός.
2: Τώρα είναι ποδοσφαιρικός. Είχε πάει στην Manchester City πριν 10 χρόνια. Της άλλαξε την ιστορία. Μιλάμε για τον πιο επιδραστικό προπονητή ποδοσφαίρου τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στην ιστορία θα γραφτεί ίσως και όσο πιο επιδραστικός με τις αλλαγές που έχει φέρει. Και ανακοίνωσε ότι ένα χρόνο, δεν είναι επίσημη η ανακοίνωση, αλλά θα ανακοινωθεί και επίσημα, φεύγει από τη City.
0: Κοίτα να δει.
1: Πότε ανακοινώθηκε αυτό?
2: Ένα χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιό του, θα είχε μέχρι το 27.
0: Δεν έχει πεινές και τέτοια όμως τώρα, πώς θα γίνει?
2: Εντάξει, τα έχουν βρει ουσιαστικά. Ο διάδοχος του θα είναι ο κύριος Μαρέσκα, ο οποίος ήταν και βοηθός του, γιατί αυτός είναι τόσο επιδραστικός που έχει φτιάξει και πολλούς βοηθούς. Προπονητής Arsenal, πρώην βοηθός του. Αυτός είναι πρώην βοηθός του. Σε 10 χρόνια πήρε 20 τίτλους. Και είναι ένα τέλος εποχής, είναι πολύ ιδιαίτερο.
1: Φαντάζομαι, θα στεναχωριούνται και οι οπαδοί, έτσι.
2: Θα στεναχωριούνται γιατί η γνωστή ομάδα του Manchester είναι United. Αν ξέρετε, αν εδώ και 15 χρόνια δεν πηγαίνει καλά.
0: Φαντάζομαι είναι η τρανταχτή είδηση τώρα αυτή, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι σημαντικό.
1: Μάθαμε το
0: στον
1: γιατί
0: όμως
1: φεύγει. Γιατί για να φεύγει ένα χρόνο πριν κάτι έχει γίνει, μα να φύγει.
2: Γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο, ωραία, με τόσο μεγάλη πίεση, και γιατί θέλει να κλείσει έναν κύκλο επιτυχημένα και να κάνει κάτι άλλο.
0: Την πήρατε τη δόση σας και από Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Μικρή, το σώζω.
0: Όλα τα είχαμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας και το Μπακουτσιόλ, έτσι. Καταλαβαίνουμε το γιατί. Είναι μια δερμοκαλλυντική σειρά, η Μπακουτσιόλ Age Active The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων, παιδιά. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα, και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί, βράδυ, όλο το χρόνο, ακόμα και αν είσαι ποδοσφαιριστής μέσα στο γήπεδο.
2: Κοίτα να δει σύνδεση που έκανε.
0: Τελειώσαμε.
1: Αχ, άντε ραντεβού αύριο 7 με 10 με την καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Bye bye.
2: Φιλιά
0: αύριο.
3: Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας γράψω όλες πρωί πρωί. Κοιμούσαστε ρε μάνα.
4: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Yay, yay, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να δω

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
7: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλημέρα! Καλημέρα! Τι κάνετε? Πέρα ως πέρα, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν το κέφι. Πώς είναι τα κέφια σήμερα, μιας και που μιλάμε για κέφι, μιας και που μιλάμε έτσι για χαρούμενη διάθεση. Πώς είστε σήμερα, πώς πάνε τα κέφια? Έχετε φτιάξει καφεδάκι? Καταρχήν, έχετε ξυπνήσει? Όσοι κοιμάστε ακόμα, μια χαρά. Ρίξτε και ένα ύπνο και για μας. Είναι Τρίτη, είναι πανέμορφος ο καιρός εκεί έξω. Αν και κάτι άκουσα ότι έρχεται κακοκαιρία, παιδιά, σιγά σιγά. Καλά, θα τα πούμε για τα του καιρού, για το χαλάζι λέει που θα ρίξει. Okay, προετοιμασμένοι θα είμαστε, τι να κάνουμε. Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, Παντελής Παντελίδης, Νίκος Οικονομόπουλος, Ρία Ελληνίδου, Going Through. Είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που ξεκινάμε. Βάλτε καφέ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Κλασικό αγαπημένο Going Through μαζί με Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και ποιος δεν θα ήθελε, νομίζω, έτσι, όποιος έχει νοσταλγικές σκέψεις της παλιάς της γειτονιάς. Και εγώ ποτέ ακούω αυτό το τραγούδι, θέλω την παλιά μου γειτονιά. Εκεί στο αδιέξοδο που έμενα, με τα παιδάκια που μαζευόμασταν και παίζαμε. Πόπο 200 ετών μπορεί να φέρουμε τώρα. Εσύ βέβαια που δεν είσαι 200 ετών και ξέρεις ότι είσαι στη σύγχρονη εποχή και στο 2026, σου έχω την πιο εύκολη και την πρώτη, θα πω, new bank επιλογή, ελληνική επιλογή, τη Συνάπη, με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έρχεται να κάνει πραγματικότητα την αποταμίευση εύκολα, απλά και γρήγορα στο κινητό σου. Να μου πεις, τι είναι αυτό? Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Συνάπη αποταμιευτικό λογαριασμό σου μπορείς να βάζεις τα χρήματά σου στην άκρη, αλλά και όσα θέλεις να πετύχεις. Να, για παράδειγμα, ας πούμε, ένα ταξίδι, θέλεις ένα νέο gadget ή απλώς θέλεις να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα, όλα αυτά μπορείς να τα έχεις και να ξέρεις ότι αυτός ο αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο. www.snappybank.com. Μπορείς να μάθεις και να δεις περισσότερα. Η Διαδάμα αμέσως τώρα, ξελογιάστρα.

0: Επίθεση θέλεις, θα την έχεις. Θα την έχεις και καλά να πάθεις. Επίθεση συναισθημάτων λέγεται αυτή. Είναι όταν ένας άνθρωπος πια, δηλαδή σκάει, φτάνει στα μη περαιτέρω και σου λέει επίθεση θέλεις, θα την έχεις γλυκιά μου ή γλυκέ μου. Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό 949, ένα τραγούδι που ακούσατε σε αποκλειστικότητα. Εδώ σε εμάς ολοκένουργιο. Τώρα, αν θες να κάνεις επίθεση, δεν ξέρω και εγώ τι, πού, να σπάσεις ποτήρια, να σπάσεις πιάτα, να ουλιάξεις, να σκίσεις χαρτιά, κάπως ρε παιδί μου να εκτονωθείς, επειδή το κινητό σου, αχ, το κινητό σου, εκεί που ήσουν στα καλύτερά σου, εκεί που ήσουν έτοιμος να μπεις μέσα στο αυτοκίνητο, να ανοίξεις την πόρτα και να πας στη δουλίτσα σου ή στον προορισμό σου, σου σβήσε. Έτσι ξαφνικά. Το λέω αυτό διότι το κινητό πια δυστυχώς, βάζω αυτό το πρόσημο μπροστά, είναι απαραίτητο για όλους μας, είναι ο τρόπος να επικοινωνούμε και να δουλεύουμε κιόλας. Τι σημαντικότερο λοιπόν, να πας εκεί που ξέρεις ότι τα πράγματα θα λυθούν στο πιτς φυτίλι. 2 στις 3 βλάβες σου λέει, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Οπότε μπαίνεις, τσακ τσακ τσακ, στο φτιάχνουνε με υπερσύγχρονο εξοπλισμό στο Γερμανό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Βγαίνεις, μπαίνεις στα μάξι και πας στον προορισμό σου. Εντάξει, παίρνεις και ένα τηλέφωνο και λες, θα αργήσω ένα τεταρτάκι σήμερα, οκ. Okay. Και κάθεσαι και παίρνεις το καφεδάκι σου και περιμένεις να το φτιάξουν τα παιδιά. Αυτά είναι. Γιατί ο Γερμανός έχει 25 χρόνια εμπειρίας. Αυτό που το πας. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, εκεί το πάω, αμέσως μετά το σύντομο break που έρχεται.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο.
3: Σκύλο και σκύλο παγωτό, αλλά εγώ, το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντας αλλάξει με γάτες 1000 φορές σκύλι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα? Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάγα γι' αυτό.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
19: Να δω

0: Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2 είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Όχι επιτυχίες μόνο και αποκλειστικότητες. Ακούσατε χτες και Δέσποινα Βανδύ με Να Μ' Αγαπάς, ένα νέο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Δεν την έχουμε συνηθίσει βέβαια τη Δέσποινα σε τέτοιο τραγούδι, πιο μπαλκανίφος. Ήρθε και στο Γιάννη Κατινάκη, τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος και εμείς εδώ στο ρυθμό 949, εκτός από τις επιτυχίες, παίζουμε και τις αποκλειστικότητες. Ναι, αφού το κάνουμε και αυτό, να μην το πενευτούμε, θα το πενευτούμε. Νίκος Οικονομόπουλος όμως τώρα, με λίγα λόγια, όπως το λέει και το τραγούδι, εγώ σταματάω κάπου εδώ και αφήνω τη μουσική να μιλήσει. Αμέσως μετά, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο Θάνε. Μείνε στο ρυθμό.

0: αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης που αλλού στο ρυθμό 949. Εγώ από την άλλη είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Και πριν βγούμε έτσι σε ένα σύντομο break για να επιστρέψουμε με 10 επιτυχίες, να σας πω ότι επιτυχία μεγάλη έρχεται και με το Ariel The Big One Pod. Γιατί? Είναι το μεγαλύτερο pod που έχει γίνει ποτέ, που έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Έχει 2 φορές πιο δυνατή δράση, με τη δύναμη 3 ενσωματωμένων ενισχυτικών. Δηλαδή, αφαιρεί τους δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις οζωμές τις δυσάρεστες και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών και των χρωματιστών. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους και όλα τα μεγέθη πλυντηρίων. Οπότε, ξέρεις, την επόμενη φορά που όψε εκεί που τρως το σάντουιτς, το ωραίο, έχεις κέτσαπ, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λεκές, έτσι, ένα τυχηματάκι με κέτσαπ στην άσπρη την μπλούζα σου που μόλις έχεις πάρει, πας σπίτι, βάζεις το Ariel Big One Pod και τελείωσες. Δεν έχεις να σκέφτεσαι τίποτα, ούτε αχ Παναγία μου τι έπαθα και θα αφήσει λεκέ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε Δέσποινα Βανδύ και ολοκένουργια μάλλον Δέσποινα Βανδύ και να με αγαπάς.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
15: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
19: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
18: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
20: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
21: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
22: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση και τις αποκλειστικότητες. Με Δέσποινα Βάνδη θα ξεκινήσουμε και να μ' αγαπάς, έτσι όπως θα ακούσατε χτες πρώτη από όλους στο ρυθμό 949 και στο πρωινό. Πού άλλο, στο πάμε πρωινό, που, να σας πω, ξέρετε, έχετε εσείς στο μυαλό σας και το ραντάρ. Σήμερα λοιπόν τα παιδιά ψάχνανε έναν άντρα γεννημένο την Άνοιξη να έχει κατοικίδιο γάτα και το όνομα της οδού στην οποία μένει να είναι έως 4 συλλαβές. Δεν κατάφερε να βρει. Κατάφερε να βρει το στόχο του, βέβαια, τι λέω. Ο Γιάννης κάλεσε πρώτος και κέρδισε 300 ευρώ. Έτσι, παιδιά, γίνονται αυτά. Εκεί που δεν το περιμένεις, μπαμ, καλείς και κερδίζεις. Φανταστικό. Τέλειο θα πω εγώ. Σε καλημεριά, Γιάννη μου.

0: Ελκοκίνου, Νίκος Απέργης, θέλω τόσα να σου πω στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Και τώρα, καθημερινά και εσύ μπορείς να επισκεφτείς στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 τα έπιπλα Γκάντ. Γιατί έχουν προσφορές τέλειες, ειδικές τιμές. Έχω πάει, παιδιά. 800 τετραγωνικά, 4 όροφοι, άνετο πάρκινγκ, εύκολο και πολλές ιδέες, έτσι, για να ανανεώσεις το χώρο σου. Και πρόσεξε να δεις, αν κάτι σου έρχεται έτσι στο μυαλό, μια έμπνευση που θέλεις να φτιάξεις στο σπίτι σου, το έχεις δει, παραδείγμα, στο Pinterest, το έχεις δει κάπου, μπορείς να το φτιάξεις όπως θέλεις. Δεν είναι φανταστικό? Αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, που εντάξει, σίγουρα θα σου κάνει κάτι έτοιμο, γιατί έχουν εκατοντάδες προϊόντα. Οπότε επισκέψε το έπιπλα Γκάντ Κηφισίας 129. Γιώργος Μαζωνάκης αυτή τη στιγμή και επιπτώσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αυτό το τραγούδι μου έχει κολλήσει, Μαργαρίτα, Μαργαρίτα είμαι στο σπίτι, Μαργαρίτα περπατάω, αφού μου λέει ο γιος μου της προάλλης, μαμά ποια είναι η Μαργαρίτα. Λέω τώρα, πού να σου εξηγώ. Έπρεπε να του βάλω το τραγούδι. Πρέπει να του βάλω ρυθμό 949 για να το εξηγήσω το παιδάκι μου. Τέλος πάντων, ωραία αφορμή αυτή. Θα του βάλω σήμερα το τραγούδι. Θα βάλω Χρήστο Μάστορα και ρυθμό 949 να παίζει από κάτω και θα το κολλήσω και σε εκείνον. Έτσι είναι επιτυχίες, κολλητικές. Βέβαια, τώρα, εάν έχεις πάσει κάτι και αυτό δεν είναι η καρδιά σου, αλλά είναι η οθόνη του κινητού σου, μην αγχώνεσαι, γιατί θα πας ένα Γερμανό και θα το φτιάξεις πιτς φυτίλι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αν πάθει κάτι πιο σοβαρό το κινητό σου, μια πιο σοβαρή βλάβη, δεν αγχώνεσαι πάλι, γιατί 2 στις 3 βλάβες στυλίνουν, σου λέει, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνεται εκεί, επιτόπου. Και το σημαντικότερο είναι ότι ξυγίνεται πραγματική σοβαρή δουλίτσα με το εξουσιοδοτημένο σέρβις και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Γερμανός είναι η λύση. Σε λίγο, Νίκος Μακρόπουλος, θέλω παράφορα στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
2: Το ραντάρ ψάχνει έναν άντρα γεννημένο άνοιξη.
3: Θέλουμε αυτός ο άντρας να έχει κατοικίδιο γάτα.
2: Το όνομα της οδού στην οποία μένει ο κύριος να είναι έως 4 συλλαβές.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σας λένε?
5: Γιάννη με λένε.
2: Είσαι γεννημένος ποιο μήνα?
5: Μάιο.
4: Έχεις κατοικίδιο γάτα?
5: Έχω μια γατούλα, την Κούκκι.
6: Η οδός στην οποία μένεις έχει 4 συλλαβές.
5: Λιγότερες, ναι.
4: Σούπερ.
5: Σοκίον.
2: Έλα ρε Γιάννη.
4: Άκου και αυτό με 3 συλλαβές. 300.
5: Επερχόμενα γενέθλιά μου, τη μέρα που έχει γενέθλια η μεσαία η κορούλα μου.
4: Να τη χαίρεσαι!
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 300 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Κοιτάξτε, 2 μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: L'Artigiano Football Deal. 2 μεγάλες classic pizzas και 1 Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
13: Ναι.
12: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
13: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
14: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 άνισα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
19: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
20: Τρεις Εργενίδες.
21: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
25: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
26: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε,
26: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε.
26: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
25: Μα...
26: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
28: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
29: Για σκέψου.
28: Mastercard Day.
29: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
28: Ναι.
30: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
28: Happy Mastercard Day!
31: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
32: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
33: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

0: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που γεμίζει η καρδούλα μου. Για να γεμίσει η καρδούλα σου και το προσωπάκι σου με γέλιο, μπορείς τώρα να διεκδικήσεις μία διπλή πρόσκληση για την νέα οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» που έρχεται. Εγώ θα πάω στην πρεμιέρα την Παρασκευή στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά που ανοίγει τις πόρτες του. Και σε σκηνοθεσία φυσικά και απόδοση είναι της Θέμης Μαρσέλου με τους αγαπημένους πρωταγωνιστές, τον Διονύση Ατζαράκη, τον Ζήση Ρούμπο, τον Χάρη Χιώτη και την Ελένη Καρακάση. Λοιπόν, αν θέλεις τώρα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να γελάσεις για Σάββατο 23 Μαΐου, στείλε τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού 6937949949. Αξίζει, στείλτε παιδιά.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: αγαπημένος Πάνος Σκιάμος στο ρυθμό 949, κλασικός. Θα με γυρεύεις και θα υποφέρεις κιόλας. Θα κλαις τα βράδια και θα με ζητάς όλα μαζί. Έτσι, για να πρόσεχε, για να μάθεις, να πρόσεχες. Λοιπόν, πριν βγούμε σε σύντομο break και απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό, να σου πω ότι αν θέλεις να πληρώσεις όχι ένα λογαριασμό τεράστιο, υπέρογκο, θέλεις να πάρεις έπιπλα που πραγματικά μιλάνε στην ψυχούλα σου, μιλάνε στην καρδούλα σου, τότε επισκέψου τα έπιπλα Gant στη λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι για να βρεις μοναδικές τιμές. Πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Μιλάμε για έναν χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτο με επιλογές. Οπότε τώρα ξέρεις που οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Σε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Οικονομόπουλος, Νίνο και Ζώζεφιν και Δέσποινα Βανδύ είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που έρχονται.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Σκιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DEI. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Τίτλους τέλους σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας δείχνει ο Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου από τη Manchester City. Ο Καταλανός τεχνικός, με τους 20 τίτλους που κατέκτησε σε μια δεκαετία στον πάγκο των πολιτών, άλλαξε το στάτους της ομάδας του Manchester, αποτελώντας ούτως ή άλλως έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Guardiola αποχωρεί έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του τελευταίου συμβολέου του με τη City, ενώ ο διάδοχός του αναμένεται να είναι ένας πρώην βοηθός του και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες προπονητής της Chelsea, ο Έντσο Μαρέσκα. Στο NBA θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks και κορυφαίες ομάδες όπως οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves φαίνεται ότι έχουν πει στο κόλπο της απόκτησής του.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus, απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό ηλεκτρονικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώς θα τα παιδιά, τι ωραία, συντονιστήκατε την καταλληλότερη ώρα. Θα παίξω Κατερίνα Λιόλιο αυτή τη στιγμή και λογαριασμός, γιατί πολύ το ζητάτε, αλλά και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, και είμαι και πανέτοιμη έτσι να σας πω για το μεγαλύτερο event wellness, Be Well Festival φυσικά, εκεί θα είμαι και εγώ. Be Well Festival 2016 by Allwin, 2 μέρες, έρχεται στην Αθήνα, γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και φυσικά ευεξία, 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Είναι το μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, παρακαλώ πάρα πολύ, και θα γίνουν πάρα πολύ δυνατά sessions, καλλιτέχνες, έκπληξη θα έχει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να προμηθευτείς το εισιτήριό σου στο ticketmaster.gr.

μαγική Δέσποινα, μαγική Δέσποινα Βανδύ, θα το πω και θα το ξαναπώ, τη λατρεύω στο ρυθμό 949. Είμαστε στην τρίτη ώρα, ακούγοντας 10 επιτυχίες στη σειρά, και πριν απολαύσουμε Peggy Zina και Άμυνα, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind για τη νύχτα εκτός ρυθμού, με τον Πάνο Κιάμο που έτσι μας επισκέπτηκε πριν από μερικά βράδια. Έρχεται και στην τηλεόραση του Αντένα, για όσους δεν το ακούσαν ή δεν το είδαν από κοντά, το Σάββατο στις 23 του Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, νύχτα εκτός ρυθμού. Φυσικά συντονίζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show θα έχουμε από το Θωμά Ζάμπρα. Και χορηγός της βραδιάς, φυσικά, η αγαπημένη Δήμητρα Κατσαφάδου με τη La Vie en Rose. Γιατί νύχτα εκτός ρυθμού, powered by they, παίζει μόνο επιτυχίες και πολύ ωραίες εκπλήξεις. Peggy Zina και Άμυνα, αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή. Κανέναν άλλον δεν θέλω. Και γιατί να μην θέλεις άλλον δίπλα σου, ειδικά αν έχεις να πας και στο OPA Festival που έρχεται 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θες κόσμο εκεί, θες κόσμο και κοσμάκι να έρθει. OPA Festival Powered by Day, το ξέρετε, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, με ξεχωριστή Ελένη Τσαλιγοπούλου, με σουρλουλού, με διονυσιακούς, βουκολική διαταραχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το συγκρότημα, το λατρεύω. Ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Φυσικά συντονίζει ο Θωμάς Ζάμπρας και το εισιτήριό σου μπαίνοντας στο more.com μπορείς να το προμηθευτείς. Φεύγω σε σύντομο break, δεν φεύγεις όμως, γιατί έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος και η Αντώνη Ρίση, πήγα να πω. Δεν είμαι καλά, παιδιά, σήμερα, μην νομίζετε. Άλλαξε και ο καιρός και μου την έχει δώσει. Αναβήσει σε περίπτωση που. Αχ, τρέλα.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Έχω, Αθηνά, παράλογους νόμους που υπάρχουν ακόμη.
0: Παραδείγματος
2: χάρη, ο περίπτωσης νόμος που ισχύει στην Ελλάδα και δεν ισχύει σε άλλα κράτη. Ο γάμος μπορεί να γίνει μόνο αν δημοσιευθεί. Στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς ακόμη και σήμερα να μεθύσεις επίσημα μέσα σε pub. Και έχω και το καλύτερο. Στη Φλόριντα, τα αέρια έχουν ρεπό βράδυ Πέμπτης. Απαγορεύεται μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης.
3: Ναι, να ρίζεσαι.
2: Ναι, ρίζεσαι.
3: Και άμα σου έρθει δηλαδή να κάνεις, το κρατήσει μέχρι να ξημερώσει Παρασκευή. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Εδώ είναι που λέμε επιτέλους Παρασκευή, παιδιά, να περιμένεις να αλλάξει.
3: Ωραία, τι θα γίνεται εκεί Παρασκευή πρωί.
2: Έλα στη Φλόριντα, Παρασκευή πρωί.
3: Άκου η Φλόριντα. Έλα, Παναγία.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπεράσεις.

0: κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
13: Happy Mastercard Day!
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
15: Καλώς τα παιδιά, η ώρα είναι 12:47 πρώτα λεπτά, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε πανέτοιμοι να φουλάρουμε με επιτυχίες. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για αναβήσεις σε περίπτωση που, όπως σου υποσχέθηκα, και σε περίπτωση που δεν ξέρεις ποια είναι η θεματολογία αυτής της εβδομάδας, στην εκπομπή του Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 10, είναι ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στον αγαπημένο σου ή και όχι τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Οπότε εκεί στέλνεις τα μήνυματά σου, στο σημείο αυτό εννοώ, στο 693-7949-949, ή ηχητικό μήνυμα αφήνεις ή γραπτός στο Viber, και όλα αυτά, να ξέρεις, θα συζητηθούν εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Αντώνης Ρέμος τώρα και αναβήσει σε περίπτωση που.
16: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σε περίπτωση που, έτσι για ασφάλεια βρε παιδί μου, να έχεις στο μυαλό σου ότι κάποιος σε σκέφτεται και ότι για ό,τι χρειαστείς, σε περίπτωση που, πάντα έτσι η δική σου είναι η επιλογή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάτι που θα σου φέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Μπαίνω στο ψητό και θέλω να σας πω για τη Snappy που μπορείς να ανοίξεις λογαριασμό online μέσα σε λίγα λεπτά, να διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν βρίσκεσαι, να νιώθεις πιο άνετα ρε παιδί μου κάθε μήνα ή να πετύχεις ό,τι θέλεις, ένα ταξίδι, κάτι να πάρεις. Όλα αυτά λοιπόν με τον Snappy από ταμιευτικό λογαριασμό που είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο. www.snappybank.com για να δεις όσα χρειάζεσαι. Για να ακούσεις τώρα ακόμα περισσότερα και όσα χρειάζεσαι, φυσικά παραμένεις στο ρυθμό 949 γιατί επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτο και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
5: Είσαι icon.
6: Είσαι ατομάρα.
7: Είσαι είδωλο.
8: Είσαι παιχτούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Είσαι top.
11: Είσαι δύναμη.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
18: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
19: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
23: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
24: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
25: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
26: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
25: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά, τέταρτη και τελευταία ώρα για σήμερα. Τρίτη, έχω την εντύπωση ότι είναι Πέμπτη σήμερα, δεν ξέρω, μάλλον βιάζομαι. Μέχρι να έρθω Σαββατοκύριακο, τι να σας πω, δεν ξέρω. Με λίγα λόγια, απλά βιάζομαι. Και λέω με λίγα λόγια γιατί έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος αμέσως τώρα. Στέλιος Ρόκος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Πάνος Κιάμος, Γιώργος Παπαδόπουλος και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Φυσικά στο ρυθμό 949. Εσύ μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6937-949-949, ζητώντας αφιερώσεις, αν θέλεις να περάσεις ένα μήνυμα κάπου, σε κάποιον που σκέφτεσαι ή που αγαπάς ή σε κάποιον που θέλεις να του την πεις και να του την πεις και με ένα τραγούδι. Όλα αυτά στο Viber του ρυθμού. Αμέσως τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος.

Να σου πω ότι η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day έρχεται κιόλας με καλεσμένη με την ίδια Δάμου. Βεβαίως, ένα exclusive live event με την πολυδιάστατη, θα πω εγώ, ίδια Δάμου θα έρθει την 3η 25 του μήνα στο Καμπαρέ Athens. Φυσικά παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και ο Θωμάς Ζάμπρας κάνει ένα υπέροχο stand-up show. Χορηγός της βραδιάς η Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, για να είμαστε όλοι φρέσκοι και όμορφοι. Και για σένα που αγαπάς την Ήβη, διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπεις στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχή σου και να έρθεις από κοντά στη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο ρυθμό 949. Μέσα τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: εξηγήστε μου εσύ. Να εξηγηθώ, να εξηγηθώ, να εξηγηθώ. Ριελινίδου και εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά μέχρι τις 10. Θα εξηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ ότι θα πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break. Αλήθεια, το υπόσχομαι. Αλλά μετά θα επιστρέψουμε με ολοκένουργια Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς, που την άκουσε σε αποκλειστικότητα στο ρυθμό. Και να πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα σε ενδιαφέρει, γιατί τώρα σιγά σιγά ανοίγει ο καιρός. Μία ανανέωση, τι θέλεις. Ένα βαφτίσι έχεις. Ένα γάμο να πας και θέλεις, ρε παιδί μου, να ντυθείς πάρα πολύ όμορφα με μπράντες όπως, ξέρω εγώ, Guess, Lacoste, γιατί όχι, Φάγκε Μπούντα, Καλογύρου και πολλές ακόμα μάρκες επώνυμες. Οπότε θέλεις και καλές τιμές. Black Friday Summer Edition έρχεται στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens 21 με 24 του Μαΐου. Οπότε μπορείς να ανακαλύψεις αυτές τις μεγάλες προσφορές του καλοκαιριού σε όλα αυτά τα αγαπημένα σου brands. Μαθαίνεις περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Είδες, τι βρήκαμε και τη λύση σε αυτό. Σε λίγο επιστρέφω με Δέσποινα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
14: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
15: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
16: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
17: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
15: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
20: Τρεις Εργενίδες.
21: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
22: Και όλα ανατρέπονται.
23: Από το πουθενά.
20: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
23: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάς.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Καλώστατα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Και στις 6 και στις 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ θα ακούσουμε επιτυχίες. Αλλά η διαφορά είναι ότι θα είμαστε έξω. Γιατί θα είμαστε στο Big Well Festival 2026 by All Win, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση, ευεξία. Πολύ ωραίοι trainers, θεραπευτές, ομιλητές. Πολύ ωραίες εμπειρίες, παιδιά, θα έχει αυτό το δίμηνο. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί και τις δύο αυτές ημέρες. Και εννοείται ότι θα τα κάνω όλα, όσο αντέξω δηλαδή. Και training και sessions. Και φυσικά έχει και άλλες δράσεις και για τα παιδάκια μας και για τα καθηγήρια φυσικά. Θα σας πω και λεπτομέρειες όσον ούπο. Προς το παρόν, Δέσποινα Βανδύ, και να μας το πάσει.

0: Και κάπως έτσι μαγικά φεύγω εγώ για σήμερα. Έρχεται όμως ο Γιάννης Κατινάκης, Γιάννη μου, το μαντήλι σου, στο ρυθμό 949. Και να κάνω ένα μικρό remind για απόψε στις 8 στους σούπερ ήρωες του Αντένα. Όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και ένα πάρτι με το Γιάννη Κότσιρα. Βεβαίως. Η Έφη ετοιμάζει αποχαιρετιστήριο πάρτι για το Σπύρο, που θα μείνει ξέχαστο σίγουρα σε όλους. Στο σούπερ κάνει έκπληξη ο Γιάννης Κότσιρας και η βραδιά παίρνει άλλη τροπή. Και όλα αυτά θα τα δεις στο ξεκαρδιστικό επεισόδιο του Σούπερ. Φυσικά στον Αντένα στις 8. Εμείς θα είμαστε παρέα αύριο Τεταρτούλα, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Γιάννης Κατινάκης αμέσως τώρα. Φιλάκια πολλά, bye.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Κάνω πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Τίτλους τέλους, σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας δείχνει ο Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου από τη Manchester City. Ο Καταλανός τεχνικός, με τους 20 τίτλους που κατέκτησε σε μία δεκαετία στον πάγκο των πολιτών, άλλαξε το στάτους της ομάδας του Manchester, αποτελώντας ούτως ή άλλως έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Guardiola αποχωρεί έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του τελευταίου συμβολέου του με τη City, ενώ ο διάδοχός του αναμένεται να είναι ένας πρώην βοηθός του και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες προπονητής της Chelsea, ο Έντσο Μαρέσκα. Στο NBA θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks και κορυφαίες ομάδες όπως οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves φαίνεται ότι έχουν πει στο κόλπο της απόκτησής του.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
16: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
23: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
25: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
26: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
27: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
28: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
29: Με λίγα.

0: 92,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώστα, βρε καλώστα, καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Εδώ είσαι, ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι εδώ. Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, θα ανεβάσουμε το κέφι μας και μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης, σας αναλάβω στα χεράκια μου για να ανέβει πραγματικά το κέφι όσο πιο ψηλά γίνεται. Τριτούλα σήμερα, μιζέρια υπάρχει, υπάρχει. Θα τη διώξουμε, θα τη διώξουμε. Ο καιρός είναι ακόμα καλός, αλλά μελέτησα εγώ και είδα, είμαι η πετρούλα του καιρού. Από Πέμπτη Παρασκευή χαλάκι έχουμε πάλι βροχές. Κατάρα στο λαδέμπορα, το καλοκαίρι δεν θέλει να έρθει. Δεν πειράζει όμως, πειράζει, αλλά θα πούμε ψέματα ότι δεν πειράζει, γιατί με τις επιτυχίες του ρυθμού 949, ό,τι και αν γίνεται, τα ξεχνάμε όλα. Ξεκινάω φυσικά με Θοδωρή Φέρη και είπες, δυναμώνεις την ένταση, επιτυχίες έχουμε ένα φαν και κότες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Για πολλά μπορείς να μετανιώσεις, σίγουρο όμως δεν πρόκειται να μετανιώσεις που σήμερα διάλεξες ρυθμό 949 για να σου κρατήσει παρέα. Εδώ είμαι λοιπόν και σε καλωσορίζω, Γιάννης Κατινάκης, και μέχρι και τις 5 θα περάσουμε εξαιρετικά με επιτυχίες, παιχνίδια, δώρα και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Επίσης, παιδιά, διάβαζα πριν κάτι που πραγματικά με τάραξε πάρα πολύ, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν το ρολόι δεν δείξει 2 το βράδυ, δεν κλείνει το μάτι. Γαρίδα, μαλάκιο το μάτι. Και διάβασα λοιπόν μία έρευνα που λέει ότι όσοι άνθρωποι κοιμούνται αργά θα πεθάνουν, λέει, νωρίτερα. Κολυβοκάζανο κολυβόπεται και πραγματικά σκιάχτηκα. Άρα να σου πω κάτι. Το να κοιμάσαι νωρίς είναι μιζέρια, παιδιά. Μιζέρια αδιανόητη. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που πάει, δέχεται ξαφνικά κροταλίας. Δίσταξα. Γιατί, αγάπη μου, πώς είσαι 150 χρονών, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 10 η ώρα είναι η ώρα που αρχίζεις και προετοιμάζεσαι για το βράδυ σου. Να βγεις, να πιεις το ποτό σου, να κάνεις τα δικά σου, να κάνεις τους έρωτες, άμα είσαι τυχερός. Όχι 10 η ώρα ξαφνικά, τσίπλα βραχονισίδα και σαν να έχεις πάθει με ένα νοοτρόπ και να χασμουργέσαι από τον κροταλία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι βραδινοί τύποι έχουν άλλο αέρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Άμα είσαι πρωινός, φεύγα. Άμα είσαι βραδινός, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber.

0: Αναβήσει η απόλυτη. Πάρε τον άνεμο, πάρε τα κύματα, τα μπαρμπούνια και τις μαρίδες από το Αιγαίο. Πάρε μας τα μυαλά και τρέλανε μας. Αναβήσει λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννης Κατινάκης, σου κρατάω παρέα και σήμερα, μεσημέρι Τρίτης μέχρι και τις 5. Ακόμα λιακάδα, ακόμα ζέστη. Έχουν πει ότι χαλάει ο καιρός. Ξεματιάζω, λιβανίζω, κάνω και ένα εξορκισμό να μην ισχύουν αυτές οι φήμες. Θέλω καλοκαίρι, θέλω λιακάδα, θέλω ζέστη, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Επίσης, να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην Κωνσταντίνα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου λέει ότι με ακούει από Βόλο. Τα φιλιά μου στο Βόλο. Μουα, μουα. Και στην Χριστίνα που λέει ότι με είδε από κοντά το Σάββατο και δεν με χαιρέτησε. Κακός, έπρεπε να έρθεις να χαιρετήσεις. Και να σου πω και κάτι, θα ενημερώσω. Θα ενημερώσω για πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα, γιατί σε ξέρω, σε κατάλαβα. Θες τώρα μια καλοκαιρινή έξοδο, να πας, να ξεσκάσεις, να γλεντήσεις, να πιεις. Σε έχω, παιδί μου, σου λέω. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας να περάσεις εξαιρετικά. Και εγώ τώρα θα πάω, όχι στο OPA Festival, σε ένα διαλυματάκι για αρχή και σε λίγο πάλι μαζί σου. Μη μου φύγεις, θα σε καταλάβω.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνω.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Green. Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε.
10: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
15: Flex.
14: Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
19: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
20: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
21: Ρυθμός 949.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εγώ θα είμαι εδώ και θα σου κρατάω συντροφιά μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι σε λίγο θα σε βγάλω στον αέρα, θα τα πούμε, θα παίξουμε, θα κερδίσεις το δωράκι σου. Και ό,τι άλλο θες, είμαι εδώ για σένα. Αρκεί να μου το πεις στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα δεν σε απασχολώ άλλο, γιατί περιμένει η Κατερίνα. Η Κατερίνα Ηλιόλιο, γιατί θέλει να μας τραγουδήσει. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Δώσε, Κατερίνα.

0: Ναι, το να δεν το κάνω πολύ ωραίο, εγώ, η αλήθεια είναι. Να λοιπόν, που είμαστε πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης σου κρατάω συντροφιά και αυτό το μεσημέρι, το ηλιόλουστο προς το παρόν μεσημέρι. Τριτούλα σήμερα, καλέ, πόσο έχει ο μήνας. 19. Πάει και ο Μάιος, παιδιά, περνάει ο καιρός γρήγορα, τρέχει σαν νερό σαν πηγές Λουτρακίου. Πότε θα πάμε 80, δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, παιδιά, δεν ξέρω. Κάθε χρόνο που περνάει, σαν να πέρασαν 2 νανοσεκόντ. Δεν ξέρω. Γερνάμε, άλλαξε ο χρόνος, γυρίζει πιο γρήγορα η γη, κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, μέχρι και τις 5 να επενθυμίσω ότι θα είμαι μαζί σου, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949, και να ξαναστείλω φιλιά, γιατί έχω εδώ πέρα ακροατόπουλα εξαιρετικά, στη Μαριάνθη που μου λέει καλησπέρα και καλή τριτούλα, και στην Όλγα που μου λέει καλησπέρα και μου στέλνει και φυλάκια. Μουα, στέλνω και εγώ τα φυλάκια μου λοιπόν, και αφού τα έστειλα, είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι. Πρόσεξε τώρα. Μικρούλι θα είναι, δεν θέλω να είσαι ανυπόμονος, 5 λεπτά και θα περιμένεις και σε λίγο επιστρέφω δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.
1: Big One Festival by Allwin, 6 και 7 Ιουνίου, η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο, live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica, you at your best.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Ελπίζω να είμαστε όλοι εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, διότι αν δεν είστε, πρώτον, εσείς θα χάσετε και δεύτερον, θα θυμώσω και θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Γιάννης Κατινάκης, δεν θα με αφήσεις μοναχούλη μου, γιατί μέχρι και τις 5 εδώ είμαι να λαλάω ό,τι κατεβάσει η κούτρα μου, να σου κρατάω παρεούλα, να ακούσουμε επιτυχιάρες, να ανέβει το κέφι και εννοείται σε λίγο να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να κερδίσεις και τα δώρα σου όπως πρέπει. Εγώ σε θέλω ευχαριστημένο με γεμάτες τσέπες. Λοιπόν, μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, εγώ αρχίζω την ώρα μου με τον ένα και το μοναδικό Αντώνη Ρέμο που θα μας τραγουδήσει Δευτέρα. Βέβαια, Τρίτη σήμερα, δεν πειράζει. Ό,τι μέρα και να τραγουδήσει ο Αντώνης, είναι εξαιρετικός. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες. Θα σου φτιάξουμε το κέφι. Αφέσου στα χεράκια μας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Κυριακές, ο απατής. Ναι, λοιπόν, Χρήστος Μενιδιάτης και Κυριακές εδώ στο ρυθμό 949, παρότι Τρίτη. Κάθε μέρα εδώ πέρα παίζουμε μόνο επιτυχίες. Όποτε και να μας πετύχεις, επιτυχίες θα ακούσεις. Και εννοείται κάθε μεσημέρι και Γιάννης Κατινάκης να σου κρατάω συντροφιά και παρέα, όπου και αν είσαι. Στη δουλειά με νεύρα, στην κίνηση με νεύρα, στο σπίτι με νεύρα, στο μπάνιο με νεύρα. Είμαι εδώ το αγχολητικό σου για να περάσουμε τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Επίσης, να πω πάρα πολύ χρήσιμα και χρηστικά πράγματα, έτσι. Διότι καλοκαίρι έρχεται, βεβαίως, καλοκαίρι έρχεται και λες. Να πάω διακοπές σε ένα νησί, να πάω επειδή μου εξωτερικό. Πού να πάω, λεφτά έχω, δεν έχω ρε παιδάκι μου. Τα πράγματα είναι δύσκολο, λογαριασμός. Γράφει ζερό. Σου έχω εγώ τη λύση λοιπόν για να εξοικονομήσεις χρήματα. Άκου λοιπόν τι έκανε μία 24χρονη, όχι στην Ελλάδα, κάπου στα εξωτερικά. Αυτή λοιπόν σου λέει, μάζεψε σε ένα χρόνο 97.000 δολάρια, απλά για ένα χρόνο έτρωγε μόνο αυγά και ψωμί. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται με αυτό. Και στην κατοχή οι άνθρωποι μπομπότα τρώγανε. Ζήσανε, ζήσανε. Τι ωραία, τι καλά. Καθόλου ωραία, τι καθόλου καλά. Πέραν τούτου όμως. Άμα θες να πας υπερλούξ διακοπές, ένα χρόνο ξεκίνα από τώρα αυγά και ψωμί. Στην 24χρονη πέτυχε. Σε σένα, αν το κάνεις και δεν πεθάνεις, στείλε με ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και ενημέρωσέ μας να το κάνω και εγώ. Βέβαια, κάτι έχω πάθει τελευταία εγώ τώρα, παιδιά. Θα το πω και αυτό και περνάω σε ίδια δάμου. Τα τελευταία βράδια, παιδιά, σαν δεν ξέρω ένα πράγμα, σαν να είμαι λεχόνα, σαν να είμαι έγκυος. Μου μυρίζουν πράγματα, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς, πίτσες. Πεινάω, τους βλέπω όλους μακαρόνια. Θέλω να φάω και τους ανθρώπους και τα αντικείμενα. Πάρα πολύ μεγάλη πείνα. Μάλλον έχει ανοίξει ο καιρός και έχει ανοίξει και η όρεξή μου. Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, σταματάω την μπάρλα.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Ζωζεφίν. Όλα καλά, μπορώ να πω. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Γιατί είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να περάσουμε εξαιρετικά. Αλλά τώρα ήρθε η δική σου η στιγμή. Ήρθε η στιγμή να πάρεις το τηλέφωνο αναχείρας. Πάρ το, μη βαριέσαι, σε βλέπω. Έλα, μπράβο. Και πληκτρολόγησε 210-6835-722. Γιατί πρέπει να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Για να δω τι γίνεται, έχω γραμμές. Κάτι γίνεται, παιδιά, θέλω κι άλλες. Θέλω κι άλλες. Βαριέστε, σέρνεστε τώρα. Δώρο θα πάρετε και παρακαλάω. Πάμε άλλη μία. 210-6835-722. Βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Τώρα γίνεται πανικός. Τώρα είναι οι σωστές οι γραμμές που έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό το κέντρο. Έφυγα για διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφω με ακροατή.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει
0: ηλεκτρολίτες δεξτρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolight Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
15: Τρεις εργενίδες.
16: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Σύσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Είσαι icon.
22: Είσαι ατομάρα.
23: Είσαι είδωλο.
24: Είσαι παιχτούρα.
25: Είσαι βουνό.
26: Είσαι top.
27: Είσαι δύναμη.
28: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
29: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
30: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
29: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
31: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Έλα, εδώ σε έχω στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως τώρα ήρθε η ώρα, η δική σου η ώρα, να σε βγάλω στον αέρα, να τα πούμε, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή που πραγματικά σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει: Γεια σας, κύριε Γιάννη. Για να εξηγηθεί, τι κύριε Γιάννη, φίλη μου που είμαι μόλις 18,5 ετών. Μ' ακούς? Έλα. Πού πήγε, καλέ? Μ' ακούς, φίλη? Α, δεν ακούει, φίλοι. Καλέ! Τι να την κάνω, να σηκώσω άλλη γραμμή. Θα σηκώσω άλλη γραμμή. Παρακαλώ! Παιδιά, τι έχει γίνει με τις γραμμές, γιατί δεν ακούω κανέναν. Παρακαλώ! Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται? Τώρα έχω εγώ θέμα, έχετε εσείς θέμα? Για κάτσε, να σηκώσω άλλη μία, να δω μπασκέ. Περίμενε. Παρακαλώ! Όχι, έχουν θέμα γραμμές, παιδιά. Περιμένετε, μισό λεπτό. Υπάρχει τεχνικό θέμα να φτιαχτεί και επιστρέφω. Μέχρι τότε, άκου μια Ελένη Φουρέιρα και επιστρέφω, ελπίζω να το έχω λύσει. Περίμενε.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Σε καλησπερίζω και σε καλωσορίζω ξανά. Και παιδιά, πριν μας ματιάσανε, πήγα να βγάλω γραμμή, τίποτα. Μουγκαφών, τίποτα. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Τώρα για να δούμε. Έφυγε το μάτι, να κάνω κανένα εξορκισμό. Φίλοι μου, μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, Γιάννη.
0: Δόξα Παναγία, δόξα, δόξα. Ξεμάτιασες, τι έκανες?
1: Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω. Περιμένω εδώ και 3 εβδομάδες να πιάσω γραμμή.
0: 3 εβδομάδες και... περιμένεις, ε?
1: 3 εβδομάδες.
0: Μόνο οι γυναίκες με περιμένουν, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Πέφτει. Όχι καλέ, και τα αγοράκια.
0: Έπεσε, κοίτα να δεις. Σούπεσε μαζί μου, αυτό το πράγμα είναι ανήκουστο.
1: Ναι, αλλά σηκώθηκε πάλι μαζί.
0: Αυτό είναι πιο γνώριμο για μένα, καταλαβαίνεις. Το σουρού ακούει, αν ακούει να κάτσει εκεί πέρα που κάθεται. Πώς σε λένε,
1: όχι,
0: φίλοι μου?
1: Γραμμή, Πόπι.
0: Πόπι, μ' αρέσει το πόπι. Με ανεβάζει, με φτιάχνει. Από το καλλιόπι βγαίνει.
1: Ναι, καθόλου. Ναι, από το καλλιόπι. Έλα, τέλος πάντων.
0: Από πού, από τα μερσούδα θα μου πεις, από το καλλιόπι θα βγαίνει.
1: Ναι.
0: Και από πού με καλείς, Πόπι?
1: Αυτή τη στιγμή πάω Νίκαια.
0: Δεν είσαι η Πόπι Μαλλιωτάκη?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Από Νίκαια λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι, Πόπι μου?
1: Ειδητική υπάλληλο και είμαι στους δρόμους. Οπότε ακούω όλη την ώρα ράδιο, αλλά μετά τις 2 βάζω ρυθμό, να ξέρεις.
0: Εσύ με είπες κύριε Γιάννη πριν, έτσι?
1: Όχι, Γιάννη μου είπα, Γιάννη μου, δεν είπα κύριε.
0: Άλλη είχα σηκώσει πριν, καλέ, που μου είπε κύριο Γιάννη. Τα έχω μπλέξει εγώ τα μπούτια μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις συνέχεια. Are you ready?
1: Ωραία. I'm ready.
0: Έλα και φύγαμε.
2: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του.
3: Την ουρά του.
2: Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε. Παφ.
3: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
2: Καλέ, ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα?
3: Αλλά για ποιον μιλάμε?
2: Για τον Θοδωρή.
3: Ποιο Θοδωρή?
0: Το Θοδωρή Μαραντίνη. Ποιο Θοδωρή?
1: Ποιο Θοδωρή?
0: Να δώσω κατευθείαν 2 επιλογές εγώ για να μην σε ταλαιπωρήσω από πάρα μου.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τη φώκια μονάχους μονάχους ή το θαλάσσιο ελέφαντα? Φώκια ή ελέφαντας, εκεί είναι αυτό το δίλημα τώρα.
1: Φώκια, Γιάννη.
0: Μ' αρέσει! Ναι! Με τρελαίνεις! Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι!
1: Είμαι πολύ χαρούμενη! Μόνο ειλικρινά, ειλικρινά και να μην κέρδισα, μόνο που έπεσα μαζί σου!
0: Αχ, κορίτσι μου, πολύ
1: και
0: πολύ σε ευχαριστώ!
1: Έχεις αυτή τη διάθεση, ειλικρινά σου μιλάω! Ναι, ειλικρινά!
0: Ναι, γιατί δεν είμαι καλά στα μυαλά μου! Γιατί είμαι τζαζλή, γι' αυτό!
1: Είσαι καλός άνθρωπος! Είσαι τρελή και άλλο
0: παρόμοιο! Πέσαν όλα τα τείχη πια και το σύνοικο το τείχος έπεσε! Λοιπόν, θα σε στείλω στο θέατρο να δεις ένα μωρό για τρεις. Θέατρο Αθηνά, wow. Κωμωδία να γελάσεις, να ξεχαστείς, να ξαλαγράρεις. Και σε καλή μεριά, θα πω εγώ. Περίμενε.
1: Πάρα πολύ.
0: Φωτογράφησα μόλις και το τηλέφωνο σου, σου στείλουν μήνυμα και καλά να περάσεις, φίλη μου.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά.
0: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια. Φύγαμε για διαφημισούλες και σε λίγο επιστρέφω.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
5: What?
4: 60.000 ευρώ μετρητά.
5: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
0: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν με έχεις μάθει πια. Γιάννης Κατινάκης, αγάπη μου. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαι εδώ μαζί σου για να περάσουμε συγκλονιστικά. Είτε είσαι στην κίνηση, στη δουλειά, αν έχεις νεύρα, αν δεν έχεις, είμαι εδώ για σένα. Και τώρα αρχίζω την ώρα με υπεραποκλειστικότητα που έχουμε εδώ στο ρυθμό 949 και τη μία και μοναδική Δέσποινα Βανδύ που να φλεξάρω κιόλας, έτσι. Χτες την είχα εδώ καλεσμένη στην εκπομπή. Και τα περάσαμε πραγματικά εξαιρετικά. Να μ' αγαπάς λοιπόν, νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή από τη Δέσποινα. Δυνάμωσε την ένταση να απολαύσεις και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός

0: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ανεβαίνει το κέφι σιγά σιγά και Γιάννης Χατινάκης στην παρέα σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Ακόμα ήλιο βλέπω, ακόμα ζέστη βλέπω, πάλι καλά τα πράγματα, δεν έχει έρθει ακόμα βαρύς χειμώνας. Και γιατί το λέω, το είπα και πριν. Από Παρασκευή λένε χαλάει Παναγιά μου ο καιρός, βροχές, καταιγίδες, χιόνια, χιονοδρομικό πάρνηθας. Κανείς δεν ξέρει και ο καιρός έχει τρελαθεί και αυτός έχει τα νεύρα του. Εσύ, όπου κι αν είσαι, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά μάλλον σκολάς, είσαι εμπλεγμένος στην κίνηση, 300.000 αμάξια μπροστά σου. Θες να πεις προχώρα ρε γίδι να πάω σπίτι μου. Ηρεμία, ψυχραιμία, γιατί σου έχω ετοιμάσει εγώ κάτι επιτυχιάρες, που είναι ο Σαν Λεξοτανίλ. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω τα μηνύματά σου, ό,τι και αν θες είμαι εδώ για σένα. Και νομίζω ένας Γιώργος Μαζωνάκης τώρα έτσι τον σηκώνει το κλίμα, βρε αδερφέ. Δυνάμωσε την ένταση και ο Γιώργος είναι εδώ για σένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Να σου δείξω εγώ έναν πάνω μου, ορίστε. Εδώ είμαι. Γιάννης Κατινάκης. Ένας και μοναδικός και πάρα πολύ μετριόφρον, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 να κάνουμε παρεούλα. Τα περνάμε εξαιρετικά. Επιτυχίες έχουμε να φάνε και κότες. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber, παιδιά. Έχω το φίλο μου, τον Μπάμπη, ο οποίος μου λέει καλησπέρα, ομορφόπεδο. Μπράβο, Μπάμπη μου, γιατί έχεις γούστο και κριτήριο. Φιλιά, λέει, από Μάλτα. Είναι ο Μπάμπης, αν ακούς συχνά την εκπομπή που μία είναι στη Μάλτα, μία είναι στο Καμερούν, μία είναι στο Ιόνιο Πέλαγος, μία είναι στον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο πολυταξιδεμένος, είναι ο Happy Traveler. Λέει, έχεις πολλά χαιρετίσματα και από ένα άλλο παλικάρι εδώ, το Σταύρο. Α, πολλά παλικάρια μαζεμένα, τέλεια. Σε έχει γνωρίσει, μας είπε, φιλιά, καλή συνέχεια. Ποιος να είναι ο Σταύρος τώρα? Πού να με έχει γνωρίσει, τι να έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει και δεν ξέρω και αν θέλω κι εγώ να μάθω και να θυμηθώ. Τα φιλιά μου ωστόσο και την αγάπη μου, και αφού έστειλα και τα φιλιά μου στην αγαπημένη Μάλτα, το Σταύρο και τον Μπάμπη, είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με την ίδια Δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήλια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
18: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
19: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
18: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
20: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
21: Ναι.
20: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
21: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
18: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνει σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12άνησα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
22: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
24: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
25: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
24: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
26: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
24: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
27: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
24: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και προγιαγιά. Τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
0: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
24: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
24: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και πάλι μαζί σου. Γιάννης Κατινάκης, ένας μοναδικός και υπέροχος, αλλά κυρίως μετριόφρον. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Λίγο μας έμεινε ακόμα, αλλά μέχρι να φύγω, κάνε μου παρεολορίστε. Ο Μπάμπης μου έστειλε από τη Μάλτα. Στείλε μου και σε ένα μήνυμα, βρε πατριώτη. 6937-949-949 το Viber μας. Και όσο εσύ μου στέλνεις μηνύματα, να περάσω εγώ σε ένα Θοδωρή Φέρι έτσι λίγο για καψούρα. Το θέλουμε. Πάρ τον λοιπόν, Θοδωρή Φέρι, και είπε εδώ στο ρυθμό 949.

0: Πολλά, πολλά, πολλά φιλάκια λοιπόν θα σου δώσει σε λίγο η Άννα μας, η Ζυρδέλη μας, γιατί έρχεται. Τώρα όμως, Γιάννης Κατινάκης, σε αποχαιρετά. Φεύγω, πάω σπιτάκι μου να περιδρομιάσω. Περίμενε, Άννα μου, θέλω να σε προλογίσω σωστά. Και έρχονται τα λάνια μας. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και τώρα η Άννα θα σε αποχαιρετήσει. Δώσ' το, Άννα μου.
1: Μουά!
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
15: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
16: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
15: Μα δεν το έχεις κόψει.
16: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
26: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
28: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Τρίτη 19 του Μάη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τι 8. Σήμερα, παιδιά, είναι και η ημέρα τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Είναι ημέρα μνήμη σήμερα.
29: Ημέρα μνήμη.
28: Και μια και είμαι και μισή πόντια, πρέπει να το πω, καταλαβαίνω.
29: Και εμένα γιαγιά μου, μην το κάνουμε
28: χάρη. Αλήθεια.
29: Κανεί δεν τελείωσε. Είμαι 25% πόντιο.
28: Έχω 50%.
29: Κινούμενο στα βεδρό μιλάω. Εσύ 100% είσαι. Αν κρίνω από αυτά που έχω ακούσει δύο χρόνια. 150%.
28: Ζηλεύεις,
29: ο Πόντος ζει, κάνω εκπομπή μαζί του κατά απόγευμα 5 με 8 στο ρυθμό 949.
28: Και φυσικά. Τιμή μας και καμάρι μας.
29: Τιμή μας και καμάρι μας. Όπως και τιμή μας και καμάρι μας να σας υποδεχόμαστε στο Viber με ανοιχτές αγκάλες στο 6937-949-949 και να σας λέμε ότι υπάρχει και soundis.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε με τη σειρά σας online από κάθε μα κάθε γωνιά της οικουμένης όπου σας βγάλει ο δρόμος, αδερφέ.
28: Μείνετε μαζί μας γιατί θα πληροφορηθείτε για πολύ ωραία πράγματα όπως το πιο παράξενο έργο στην Ευρώπη. Ναι, είναι γεγονός. Δεν θα το φαντάζεσαι ποιο είναι αυτό. Θα μάθεις.
29: Ελλάδα.
28: Ελλάδα, όχι.
29: Α, 2.0. Ωραία. Και ένας πατέρας 72 ετών περιμένει κάθε βράδυ σε μια στάση λεωφορείου για να βεβαιωθεί ότι η κόρη του γυρίζει ασφαλή στο σπίτι από τη δουλειά.
28: Σωστός.
29: Και έλεγα τους δικούς μου υπερπροστατευτικούς.
28: Η Έμιλιν Πάρις βρίσκεται ήδη στη Μυκονάρα και έχει ξεκινήσει τα γυρίσματά της.
29: Μπράβο, να πάει ο πρωθυπουργός μας να τη γνωρίσει και από κοντά.
28: Νομίζω ότι θα πεταχτεί.
29: Ήδη έχει πεταχτεί τώρα που μιλάμε. Το παιδί είναι στο δρόμο.
28: Επίσης, από πολύ νωρίς διαβάζουμε για μια διαρροή στα νότια, παιδιά. Στο CNN διαβάζω σε ένα τίτλο: δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή. Θα τα μάθουμε όλα στην πορεία. Μείνετε
29: όταν διαρρεύσει με το καλό.
28: Σταμάτα κι εσύ. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και έρχονται τώρα οι επιτυχίες. Αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιο στην παρέα μας, κάνει το λογαριασμό.

0: Γιώργος Κακοσέος λοιπόν και στον έρωτα παρανοεί. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και Ίγκη και Νιώρα για το...
1: Να... Μπαμ και κράκτο, πάμε να παρανοήσουμε όλοι μαζί.
2: Μπαμ και κράκτο.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Για πες λοιπόν.
0: Με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο γύρω στις 12 η ώρα και μου λέει: κάτι γίνεται εκεί κάτω πάλι στην Αθήνα. Τα μισά τα νέα τα μαθαίνω από τη μάνα μου. Όχι από μένα που είμαι εδώ. Λέω: τι έγινε? Και μου στέλνει ένα άρθρο και συγκεκριμένα το έχω διαβάσει. Έχει αναρτηθεί 2 παρα 10 στο tilestora.com. Ωραία. Συναγερμός τώρα λέει στην Αττική. Εκκαινώνονται σχολεία και επιχειρήσεις και μεγάλη ανησυχία. Όντως λέει ότι είχε μια μυρωδιά κάτω. Παίρνω το αγόρι μου και μου λέει: όντως λέει, και εγώ λέει κάτι μύριζα, λέει, σήμερα όλη μέρα. Διαβάζω όμως τώρα στο CNN.gr που λέει: δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή αερίου.
1: Άρα ποιον θα κράξουμε εμείς?
0: Ενώ λέει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ερευνάται τώρα, ρε παιδί μου, ότι είναι σε εξέλιξη.
1: Τι φταίει όμως? Δηλαδή αυτό πώς κολλάει με μπαμ και κράχτο?
0: Γιατί παιδιά, αυτό κι αν δεν είναι μπαμ και κράχτο, δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας γίνεται.
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν. Βασικά τι, δεν φεύγουν. Αλλά ο κρατικός μηχανισμός πάντα έσω έτοιμος. Και τώρα που έρχεται καλοκαίρι, εκεί να δεις ετοιμότητα.
0: Έχουν, πώς το λένε, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, λέει τώρα. Έχουν φύγει, δηλαδή έχουν κενώσει τις επιχειρήσεις, σχολεία. Διαβάζω εδώ πέρα, δεν ξέρω τα αρχικά, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Εσκεδίκ. Κάτι είναι τα αρχικά τα συγκεκριμένα. Ναι. Από τις 12 παρα 20 λέει, έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίων σε περιοχή της Αττικής και αναπτύχθηκαν τα οχήματα πυροσβεστικού σώματος για διενέργεια ελέγχου στα σημεία.
1: Μπράβο.
0: Από όπου και προέρχονται οι αναφορές. Λένε ότι δεν υπάρχει κάτι.
1: Είδα όμως, χάρη αυτή η χώρα όμως, ναι, μπορεί να μας έχει πάρει τόσο, αλλά μας έχει δώσει κάτι προνοητικότητα πλέον. Από μια απλή διαρροή αδειάζουμε τα πάντα. Επειδή ξέρουμε τι έρχεται, έχουμε μάθει να φοβόμαστε και τον ίσιο μας. Οπότε εξαφανιζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Δεν βλέπεις καν φωτιά. Μπρίκι βλέπεις και τρέχεις μακριά.
0: Τι πιστεύεις να έχει γίνει η αλήθεια?
1: Θα μάθουμε αλλαγή ποτέ.
0: Δεν ξέρω. Ποτέ μάλλον.
1: Κάτσε να βάλουμε τηλεόραση. Αποκλείεται να το κρύψουν.
3: Μες στα χαράματα.

0: Γιώργο Σαμπάνη, λοιπόν, και δεν με αγαπούσε. Αγαπάμε εμεί, βρε κουτούτσικο, εμεί αγαπάμε. Λοιπόν,
1: εμεί είμαστε εδώ για σένα.
0: Ένα τραγούδι λέει που αφιερώνω σε έναν όχι και τόσο καλό συνάδελφο, είναι το μίσο, λέει ο Θανάση.
1: Με ληστάζουμε, καλά ξεκινάμε.
0: Ο Θανάση παίρνει μέρο στην εκπομπή του εκτό ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνου που έρχεται αύριο και αυτό που ζητάει κάθε Τετάρτη είναι μια διαφορετική θεματική.
1: Και μια άδεια.
0: Αυτή την Τετάρτη, λοιπόν, σου λέει ο Θοδωρή, βρέσουμε ένα τραγούδι που αφιερώνει σε ένα συνάδελφο, είτε γουστάρει είτε όχι.
1: Και δεν το αφιέρωσε.
0: Το μίσος.
1: Το μίσος.
0: Έχει ενδιαφέρον, δεν μπορείς να πεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω πάρα πολύ να μάθω που δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Πάρα πολύ. Τώρα μας αναγκάζει να μάθουμε περισσότερα για σένα. Δεν μας αφήνεις άλλη επιλογή. Είδες, παιδί μου, όμως. Στην Ελλάδα όλοι αγαπάμε τον συναδελφό μας και τον γείτονά μας. Γενικά τον πλησίον μας.
0: Αγαπάμε αλλήλους.
1: Ειδικά την κατσίκα του γείτονα τη θέλουμε στιφάδο, βραστή, ψητή. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, εγώ να πω λοιπόν για έναν πατέρα 72 ετών, ο οποίος περιμένει κάθε βράδυ σε μια στάση λεωφορείου.
0: Αυτό που λέγες πριν.
1: Την κόρη Γαγή Σπηδά περάσει από την Παραγουάη. Εντάξει, λογικό είναι. Αφού δεν την περιμένει στο νεκροταφείο, καλά, είμαστε στην Παραγουάη. Άλλο
0: τότε. Τι παξίλο, καλέ και εσύ.
1: Γυρνάει αυτή η ασφαλής βέβαια από τη δουλειά, πάλι καλά, όλα καλά. Και σκέφτομαι τώρα, εγώ βλέπω αυτόν τον πατέρα από την Ουρουγουάη και σκέφτομαι του δικού μου που δεν με παίρναν τηλέφωνο ποτέ.
0: Θέλαν μάλλον να σε ξεφορτωθούν.
1: Ελπίζω να χαθώ. Ελπίζω να πραγματικά να χαθώ. Μία φορά στο είχα πει αυτό που είχα γυρίσει σπίτι και με βλέπει ο πατέρας μου τώρα ντέφι εγώ και μου λέει μην αγχώνεσαι, φέρνω εγώ τα λεφτά. Και έφυγε και πήγε δουλειά. Ωραίες εποχές, ωραίες εποχές.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να αγχώνεστε, αν ετοιμάζεστε κι εσείς για το μεγάλο φεστιβάλ, Big Well Festival, και έχετε μόνο ένα εισιτήριο. Θα βρείτε την παρέα σας με τη Zenith. Γιατί η Zenith σου δίνει τη δυνατότητα για να βρεις ένα ακόμη εισιτήριο δωρεάν.
1: Πώς, έρχεσαι σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώνεσαι και έτσι λαμβάνεις το βάουτσερ σου. Προλάβε το τώρα όμως, φίλε, φίλοι και έξω, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι σε εξαλείσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή, ΡΑΕ. Be well together με τη δύναμη της ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, τη Zenith. Λοιπόν, έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες επιτυχίες και Παντελής Παντελίδης και Νίκος Μακρόπουλος. Δυναμώστε όμως τώρα, γιατί σαν αβαγή μαζί με τον Νίνο. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Είχα κάποτε λοιπόν μια αγάπη, μα τραγούδησε ο Παντελής Παντελίδης και έχω τη Μαρία εδώ πέρα στο Viber που λέει: ελάτε καλέ να πούμε καμιά χαζομάρα να γελάσει το χιλάκι μας.
1: Γιατί τόσα δύο χρόνια τη λέμε. Αναλύουμε τη θεωρία των πάντων ή το φαινόμενο θερμοκηπίου.
0: Τώρα που είπες για τη θεωρία των πάντων, θέλω να σου πω για το πιο παράξενο έργο στην Ευρώπη.
1: Ω, για να ακούσω.
0: Αυτό που έλεγα νωρίτερα, παιδιά. Ο κυκλικός κόμβος. Του πουθενά. Σε παρένθεση το πουθενά, γιατί όντως δεν βγάζει πουθενά. Δεν οδηγεί σε κανέναν δρόμο. Πουθενά. Βλέπεις ένα roundabout και έναν δεξιά, σαν να σε ένα σταυρό. Που είναι μέσα στα χωράφια, όπου να είναι, όμως. Και όλα αυτά βρίσκονται στη Δυτική Ουγγαρία.
1: Α, θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε, όντως.
1: Γιατί το τι είναι, ένα κυκλικό κόμβο είναι.
0: Ναι.
1: Μίντια, κυβέρνηση, τράπεζε που δεν οδηγεί πουθενά.
0: Γιατί σου λέει είναι αποτέλεσμα αποτυχημένων κυβερνητικών υποσχέσεων.
1: Στα λόγια μου έρχονται. Στα λόγια μου έρχονται.
0: Φαρμάκι το. Ορίστε.
1: Σε κενό τέρμα μου το πασάρατε. Είδε άνα μου. Είναι μερικά φαινόμενα.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Καλά, εντάξει. 33 χρόνια εμπειρία είναι αυτά.
0: Εσύ και τα χρόνια του Χριστού.
1: Είναι ό,τι πρέπει για να σταυρώσεις. Ό,τι πρέπει για σταύρωμα.
0: Λοιπόν.
1: Σαν αυτό που θα κάνουν στις επόμενες εκλογές. Εκεί θα φτάσουμε πια. Θα σταυρώνουμε. Για να είμαστε σίγουροι.
0: Και έρχονται.
1: Αχ, μην μου το θυμίζεις. Μην μου το θυμίζεις. Γιατί μέχρι τότε θα πνίγω τον πόνο μου στο εστιατόριο Monte Vista, στο Ritz ή Καζίνο Mont Parnasse, το οποίο εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε λοιπόν σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα με σαν ζεστό μα και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο φυσικά το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Έχουμε μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο, παιδιά. Με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας, σαν intro του Καλημέρα Ζωή. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
0: Ας πάρουμε μια γεύση, τι κάνανε τα παπάκια μας. Σήμερα πάμε πρωινό, Βασίλης Φουρτούνης,
1: Αθηνά Βαλίδου
0: και Μπέτη Μαγκύρα καθημερινά.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
3: Το ραντάρ ψάχνει έναν άντρα γεννημένο άνοιξη.
4: Θέλουμε αυτός ο άντρας να έχει κατοικίδιο γάτα.
3: Το όνομα της οδού στην οποία μένει ο κύριος να είναι έως 4 συλλαβές.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Πώς σας λένε?
6: Γιάννη με λένε.
3: Είσαι γεννημένος ποιο μήνα?
6: Μάιο.
5: Έχεις κατοικίδιο γάτα?
6: Έχω μια γατούλα, την Κούκκι.
7: Η οδός στην οποία μένεις έχει 4 συλλαβές?
6: Λιγότερες, ναι.
5: Σούπερ.
6: Σοκίον.
3: Έλα ρε Γιάννη.
5: Άκου και αυτό με 3 συλλαβές. 300.
6: Για τα επερχόμενα γενέθλιά μου,
5: τη μέρα
6: που έχει γενέθλια
5: η μεσαία
6: η κορούλα μου.
5: Να τη χαίρεσαι!
2: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 300 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Mont Parnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / live legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6030. Το 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αφεντικό, δεν κολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118. 8 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
0: καλώς τα ταλάνια, εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τι να πω. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που μπορεί να έχεις τα γενέθλιά σου, Αλάνη μου, 19 του Μάη.
1: Και φυσικά περιμένουμε τις ευχές σας που αλλού στο Viber του ρυθμού για να τις μεταβιβάσουμε εκεί που εσείς θέλετε. 6937-949-949 και είσαι μέσα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε και online, βρε τρελόπεδα.
0: Φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται τώρα στην παρέα μας Αντώνης Ρέμος. Τι κι αν είναι Τρίτη, Δευτέρα θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί δυνατά στο ρυθμό 949.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εξηγήστε μου λοιπόν, ρε Ελληνίδα, εδώ πολύ ωραία περάσαμε στα γενέθλια του Δημήτρη Αλεξάνδρου τη Ρία Ελληνίδου. Να τα λέμε και αυτά. Βασίλη Κουμεντάκο έπαιξε πολύ ωραία μουσική. Μπράβο, αγόρι. Μπράβο. Ήμουν καλεσμένα του Δημήτρη και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου Βασίλη Κουμεντάκο.
1: Είναι πάρτι χωρίς κλόουν. Δεν είναι πάρτι.
0: Τι είπε, ντροπή.
1: Εντάξει, παιδικό δεν ήταν το πάρτι. Για το μικρό πάρι είχε πάει.
0: Όχι, δεν ήταν εκεί ο πάρι. Ήταν με τη μαμά του.
1: Φέραν κλόουν και δεν ήρθε το παιδί, ήμαρτο.
0: Καλησπέρα στη Γεωργία που λέει Άννα και Αλέξη, όμορφο απόγευμα Τρίτη με υγεία και χαρά. Γεια σου, Γεωργία, από το στόμα σου και στο Θεού του αυτή.
1: Αμήν, αμήν, με έναν πόνο.
0: Λοιπόν, με έναν πόνο θα είναι όταν κάνετε και τι σωστέ επιλογέ.
1: Μπράβο. Θα βουτήξει ένα πλονζόν στο κρεβάτι σου.
0: Στην κρεβατάρα, παρακαλώ.
1: Στην κρεβατάρα με το νέο σου στρώμα. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί στα έπλαγκαν στο Μαρούσι θα βρει τεράστια ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια και σαλόνια. Δεν μένουμε εκεί.
0: Προσφορέ και ειδικέ τιμέ για όλου εσά, μεγάλου και μικρού.
1: Μπράβο. Και λέει, ρε παιδί μου, εκεί πάρα δεν μου κάνει κάτι. Έλα όμω που σου προσφέρουν ευκαιρία να το φτιάξω. Όπως εσύ γουστάρεις. Mm-hmm. Παιδιά, μιλάμε για 800 τετραγωνικά, 4 ορόφους και πανεύκολο πάρκινγκ για να το πας χαλαρά.
0: Τι άλλο θέλεις?
1: Μήνα του ύπνου είναι τη διεύθυνση, δεν θα τη θέλεις.
0: Θέλει.
1: Κηφισίας 129, επί Πλαγκάντ.
0: Εδώ στο Μαρούσι, παιδιά, μην ξεχνιέστε.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Τίτλους τέλους, σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας δείχνει ο Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου από τη Manchester City. Ο Καταλανός τεχνικός, με τους 20 τίτλους που κατέκτησε σε μία δεκαετία στον πάγκο των πολιτών, άλλαξε το στάτους της ομάδας του Manchester, αποτελώντας ούτως ή άλλως έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Guardiola αποχωρεί έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του τελευταίου συμβολέου του με τη City, ενώ ο διάδοχός του αναμένεται να είναι ένας πρώην βοηθός του και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες προπονητής της Chelsea, ο Έντσο Μαρέσκα. Στο NBA θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks και κορυφαίες ομάδες όπως οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves φαίνεται ότι έχουν πει στο κόλπο της απόκτησής του.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε

0: σκέλετο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Ελάτε να γίνουμε ένα στην πιο σεξι ώρα. Εδώ, στο καλύτερο σταθμό της πόλης, ρυθμός 949. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, Τρίτη 19 του Μάη, στα καλύτερα σας. Έχουμε καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Τις 5 είμαστε. Νωρίς.
10: Δύο ώρες μείνανε μάνι για να διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας που στέλνετε χωρίς καμία ντροπή. Με απόλυτη, με άπλετη γενναιοδορία, θα λέγει κανείς. Το 6937-949-949. Φυσικά μιλάω για το Viber του ρυθμού. Και μπορείτε να μας απολαύσετε και online post soundist.gr κάτω ρυθμός 949 από κάθε γωνιά της όπου και αν βρίσκεστε online, παιδιά. Καλά ακούσατε. Και γιατί ετούτη ώρα είναι σεξι? Γιατί είναι ώρα για δώρα. Οπότε πάρε τώρα στο 210-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τα βήματα πάνε απλά. Σου βάζουμε τρεις ήχους, μαντεύεις σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα.
9: Μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από Wagamama!
10: Άντε και καλή όρεξη! Το σκέφτεσαι ακόμη? Θα φας ανάρχοντας! 50 ευρώ για Wagamama! Δωρεάν επιταγάρα! Πάρε τώρα ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 θα την κάνει δική του!
9: Και μην ξεχνάτε ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε αποκλειστικότητα. Νέα αποκλειστικότητα για το ρυθμό 949 και δεν είναι άλλη από την αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ που ήρθε χθες εδώ. Τα είπε ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη από νωρίς. Τίτλος Να μ' αγαπάς. Υπογράφει Λευτέρης Κιντάτος και παρουσιάζει ένα τραγούδι σε μπάλκαν ύφος. Πρώτη φορά, παιδιά! Για δυναμωστέ, έρχεται η Δέσποινα με φορά.

0: Μάτια μου λοιπόν και η Ηλίας Μπρετός στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι και εκείνη η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους!
0: Are you ready? Και εμείς
1: γεννήθηκα ready.
0: Πάμε.
1: Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ναι, φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας.
0: Γεια σου.
3: Η Ελένη είμαι.
0: Γεια σου Ελένη.
1: Γεια σου Ελένη, καλώς την.
3: Θέλουμε ότι βουλιαγμένης.
0: Ναι.
3: Πάμε σπίτι.
1: Βρέθηκε, κρατήθηκα. Δεν ρώτησα πια, Ελένη.
0: Ποια θα έλεγε η ωραία Ελένη.
1: Ναι, ποια άλλη. Θα μπορούσε να μου απαντήσει η αδερφή του Ορέστη.
0: Η Ελένη Πεντρία.
1: Μπράβο, ναι, λοιπόν, από τρία.
0: Ελένη.
3: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη.
3: Γεννήθηκα έτοιμη.
0: Πάμε.
1: Ω, μ' αρέσει. Και εσύ είναι φίλη.
0: Πάμε.
4: Ναυσικά.
5: Ναυσικά. Τι ναυσικά.
6: Όταν πήγαινε μαζί.
0: Έλα, δώσ' το, έλα.
1: Έλα.
3: Στο σχολείο.
0: Βέβαια, στο σχολείο, ρε Ελένη.
1: Πού το σκέφτηκες, ρε θηρίο.
0: Εκκλησία έχεις
1: σκέψει.
0: Εκκλησία, εκκλησία.
3: Μου το πήγε η Κιάρογλου.
1: Μπράβο, ρε Ελληνάρα, ωραία.
0: Λοιπόν, υπέροχη, υπέροχη δώρα επιταγή 50 ευρώ. Από ποιο κατάστημα θέλεις, Γουαγκαμάνα. Γουαγκαμάμα, τι Γουαγκαμάνα, είπε η τρελή. Θέλω να σου πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου. Εγώ το ανακάλυψα στην καραντίνα, στο κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στην Αιώλου. Το ωραιότερο σούσι, by far. Καθαρό, γρήγορο, οικονομικό. Ό,τι χρειάζεσαι το έχεις εκεί. Θα το βρεις, θα το απολαύσεις. Λοιπόν, καθημερινά, all you can eat sushi.
1: Μπράβο.
0: Μόνο με 15,90 σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ.
1: Τα ψάρια του κόσμου. Αυτό τα πήρες όλα εσύ.
0: Πήρες, θα γευτείς ό,τι καλύτερο. Το λέμε τώρα. Το δώρο δεν είναι ό,τι και ό,τι, να ξέρεις.
1: Το λέμε και μας τρέχουν τα σάλια. Σαν μπουλντόγκ είμαστε.
0: Καλή όρεξη να τα απολαύσεις.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Ελένη. Γεια σου.
1: Λαλίστατη ετοιμόλογη, μπράβο, μπράβο. Τέλειωσα
0: να κάνετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Μην το συζητά καν.
0: Ήρθαν οι επιτυχίες, φτάνουν, είναι πολλές και είναι εδώ. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνη μου, εδώ είμαστε να σε διαβάζουμε, να σε ενημερώνουμε. Και τώρα που είπα να σε διαβάζουμε,
1: τρόμαξα. Αναμενόμενο.
0: Καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά, λέει η Άννα. Γεια σου, Ρένιο. Γεια σου, συνονόματι.
1: Λοιπόν, έλα, παιδιά, σας έχω. Για ακόμη μια φορά οι Ισπανοί μας βάζουν τα γυαλιά, ρε παιδιά.
0: Όπα, όπα, πέτω.
1: Η Ισπανική πόλη χρησιμοποιεί ελεγχόμενη βόσκηση πώς? Με περισσότερες από 300 κατσίκες.
0: Δηλαδή.
1: Για να σβήνουν τις πυρκαγιές. Είναι στο Σότο Ντερεάλ της Ισπανίας, ωραία. Και επειδή εκεί πέρα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πυρκαγιές, τι κάνουνε? Ξαμολούν τις κατσίκες να βοσκήσουν, ώστε να μην πάρουν φωτιά τα σπαρτά.
0: Α, γι' αυτό δεν μας άφησαν κατσίκα και έχουν ευλογιά.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Για να μην τις ξαμολύσουν και σβήσουν τα σπαρτά.
1: Εγώ πιστεύω ότι όλος περιέργος, οι φωτιές εκεί πέρα σίγουρα είναι υποκινούμενες, καμία σχέση με εδώ. Και σίγουρα. Γιατί οι Ισπανοί είναι πάντα 10 βήματα μπροστά.
0: Ήταν πολύ καλό το στίχο.
1: Σίγουρα το λιβάδι εκεί πέρα είναι με πατάτες. Γιατί το Πάσχα στην Ισπανία δεν τελειώνει ποτέ. Κατσικάκι με πατάτες. Μούρλια! Μούρλια! 300 κατσίκες. Αυτό δεν είναι λιγάκι. Μια γιγάντια χύτρα είναι. Και μαζεύονται όλοι εκεί πέρα και μετά πάνε. Και αυτός είναι ο κρατικός μηχανισμός αμυνάς τους. Ακόμη και αυτός είναι καλύτερος από το δικό μας. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Στενοχωρήθηκα τώρα.
1: Για τις κατσίκες?
0: Όχι, γιατί δεν ξέρω το πουκάμισο και δεν το έχω καταλάβει.
1: Σου τρέχουν τα σάλια με αυτά που ακούς, λογικό, και εμένα.

0: Μήκος Βέρδης και μεγάλα λόγια εδώ στο ρυθμό 949.
1: Και μεγάλες επιτυχιάρες εδώ στο ρυθμό 949.
0: Σίγουρα.
1: Και πάρα πολύ μεγάλα φεστιβάλ.
0: Όπα! Το φεστιβάλ!
1: Το φεστιβάλ! Το Be Well Festival! Και ήρθε η ώρα να το απολαύσεις με παρέα. Γιατί η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια. Με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith, σε όλη την Αθήνα είναι, όλο και κάποιο θα βρεις. Ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα, γιατί η προσφορά, εδώ σας θέλω, ισχύει μέχρι τις εξαντλήσεις των vouchers. Αρμόδια αρχή, ΕΡΑΗ. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε να σας μιλήσουμε και για τα πολύ γνωστά κεφαλάρια, ξέρετε.
1: Αχ, επιτέλους! Και ένα σοβαρό θέμα.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με την ίδια Δάμου.
3: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
2: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, ιδρυτική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη MasterCard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
22: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
24: Και όλα ανατρέπονται.
25: Από το πουθενά.
22: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
25: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
24: Ένα μωρό για τρεις.
26: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
24: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
25: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
26: Και η Ελένη Καρακάση.
24: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
27: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
28: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
29: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
30: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
31: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
32: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
33: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
32: Με πήραν άγνωστη.
34: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
32: Και τελείως άγνωστη.
35: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
32: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: gonna wait.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
3: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς. Τρίτη 19 του Μάη, χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου.
4: Και στείλτε μας τις δικές σας ευχές για να τις μεταβάσουμε όπου εσείς επιθυμείτε. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και έχουμε και Soundy. Soundy.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
3: Επίσης, ξέρετε ότι εδώ γύρω στο ρυθμό έχουμε μια παιχνιδάρα, ένα διαγωνισμό που έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ με τριτά.
4: Είναι ο διαγωνισμός, Άννα μου.
3: Είναι super duper wow.
4: Ο καλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου.
3: Αχ, στο πάμε πρωινό είναι το ραντάρ. Το ραντάρ που χτυπάει καθημερινά μέσα από τρία διαφορετικά στοιχεία και ψάχνει εσένα εκεί έξω. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Αφαλίδου δίνουν το παρόν καθημερινά. Και σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού 949 έψαχνε έναν άντρα να είναι γεννημένο την άνοιξη. Να έχει κατοικίδιο γάτα. Απαπά! Και το όνομα της οδού,
4: ναι,
3: στην οποία μένει, να είναι έως 4 συλλαβές, όχι παραπάνω. Τέλεια. Σήμερα το ραντάρ βρήκε το στόχο του. Ο Γιάννης κάλεσε πρώτος και κέρδισε
4: 3 εκατοστάρικα. 300 ευρώ που λέει ζεστά, ζεστά. Καλοφάγοντα, σε καλή μεριά.
3: Ποιος ξέρει αύριο ποιον θα ψάχνει, λες να ψάχνει εσένα. Εσένα, εσένα, εσένα.
4: Θα μάθουμε σύντομα.
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο ρυθμό 949 παίζουν μόνο επιτυχίες και έρχεται τώρα στην παρέα μας Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω παράφορα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
5: Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα, λοιπόν, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και αχ, αυτές οι μαργαρίτες, τι ωραία που μυρίζουν.
1: Τι ωραία που μαδιούνται. Ωραίες μαργαρίτες.
0: Έλα, σε βλέπω κάτι κρατάς.
1: Έχω το μεγαλύτερο
0: κάτι.
1: Μήνα του χρόνου.
0: Όπα, ποιος είναι?
1: Που έχει 32 μέρες.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά, ο Φλεβάρης είναι κουτσοφλέβαρος. Ποιος μήνας έχει 32
1: πλέον,
0: μέρες?
1: Δεν έχουν όλοι οι μήνες 31 ημερών την ίδια διάρκεια. Καθώς Οκτώβρης και Δεκέμβρης μπορεί να αποκτήσουν πλέον χρόνο λόγω αλλαγής ώρας και εμβόλυμου δευτερολέπτου. Τσουκου. Θα πάνε στις 32 ημέρες.
0: Τσουκου, θα πάνε στις 32 ημέρες.
1: Ναι, για τις ορισμένες λέει περιοχές, ο συγκεκριμένος μήνας των 31 ημερών αποδεικνύεται μεγαλύτερος από τους υπόλοιπους. Οπότε με τις έξτρα
0: έχει
1: ώρες.
0: Έχει να κάνει με την ανατολική τη δύση του ηλίου.
1: Μπράβο. Αφού τα ξέρεις, τι με ρωτάς.
0: Τι σαχλαμάρα είναι αυτό που
1: λέω. Ναι, το ένα τρίτο των χωρών του συνεχίζει να αλλάζουν δείκτες των ρολογιών.
0: Άμα θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή ντροπή πράγματα.
1: Αντί να δώσουμε καμία στο Φλεβάρι, δίνουμε στον Οκτώβρη. Δεν θα πάρουμε άδεια ποτέ.
0: Κλέψτε, παιδιά, από το Δεκέμβρη μια μέρα.
1: Κλέψτε γενικά. Κάνει καλό.
0: Λοιπόν, μόνο. Πρόσεξε τι δεν κάνει καλό.
1: Πολύ ανθρωπιστικό μήνυμα περάσαμε. Μπράβο μας.
0: Ναι. Δεν κάνει καλό να χάνεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί η αγαπημένη σειρά έρχεται σήμερα 8 η ώρα και μιλάμε για τους σούπερ ήρωες με Γιάννη Μπέζο, αγαπημένο στον Αντένα, εκεί που βρίσκονται στο σούπερ μάρκετ και γίνονται διάφορες αναποδιές και διάφορες εμφανίσεις έκπληξη. Και ποιος δεν θέλει. Και το ρεδιό. Και έχει πέρασει και η Κουτσή Μαρία, θέλω να πω.
1: Και θα είναι ξεκαρδιστικό απόψε το επεισόδιο. Οπότε, παιδιά, σας φτιάξαμε και τη βραδιά είχαμε, δεν είχαμε.
0: Σήμερα θα πάει ο Γιάννης Κότσιρας. Πολύ αστείο γιατί το βλέπεις στο τρέιλερ που ο Γιάννης Μπέζος τον Κότσιρα μόνο Κότσιρα δεν τον έχει πει. Ό,τι άλλο όνομα θέλει μέχρι και φίλοι που Πιάτσικα έχει πει ό,τι θες έχει πει.
1: Υπέροχο.
0: Εντάξει. Είναι αγαπημένη σειρά αυτή για μικρούς και για μεγάλους, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break και επανερχόμαστε για τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς την παρουσία.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: γραμμή.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ναι, έλα, Γιώργο.
14: Έλα, λε.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
18: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
19: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
20: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
19: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε!
21: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
22: Mastercard Day.
8: Σωστά.
23: Πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
22: Happy Mastercard Day!
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μακής.
25: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
29: Euro Jackpot.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίε και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τι 8. Εσεί έχουμε μπει στην Τρίτη και τελευταία ώρα. Εδώ είμαστε μαζί, Τρίτη 19 του Μάη.
5: Ελάτε λοιπόν μαζί μα με τα μηνυματάκια σα να μα κρατάνε την καλύτερη συντροφιά για το κλείσιμο και τούτου εδώ τη εκπομπή. Τρίτη και τελευταία ώρα στο 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Σα περιμένουμε όλου, όπω περιμένουμε να μα ακούσετε και online μέσω soundist.gr κάτω ρυθμό 949.
4: Οι επιτυχίε δεν σταματούν ποτέ εδώ. Θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα όμως ήρθε η ώρα του Θοδωρή. Θοδωρή, φέρεις και είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Μαζονέκης λοιπόν και θαλασσογραφιά εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Τι να πρωτοπούμε. Α, καλά για τα κεφαλάρια σου λέει.
1: Τα κεφαλάρια, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα ένα TikTok όπου μία κυρία έκανε ολόκληρη φασαρία στο δρόμο για τα κεφαλάρια.
1: Το διάσημο TikTok και τα κεφαλάρια. Το εθνικό μας μην πλέον.
0: Γιατί κατέβασε ένα παλιό της κρεβάτι και περίμενε το Δήμο να έρθει να πάρει ουσιαστικά την πάνω πλευρά του κρεβατιού, τα λεγόμενα κεφαλάρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Και επειδή πήγε ένας παλιατζής μετανάστης, του έκανε ολόκληρη σκηνή. Πού είναι τα κεφαλάρια, φέρε τα κεφαλάρια πίσω. Ποιο δικαίωμα πήρε τα κεφαλάρια, δεν είναι δικά σου. Φέρε τα κεφαλάρια.
1: Τα κεφαλάρια στο κεφαλάρι, yeah. Πώς δεν του φέρε.
0: Αγαπημένη μου κυρία, πραγματικά μάλλον δεν έχεις με κάτι άλλο να ασχοληθείς και έψαχνα να δεις ποιο θα πάρει τα κεφαλάρια. Εδώ.
1: Μεγάλο δόλωμα, ήταν φάκα τα κεφαλάρια.
0: Και τι τη νοιάζει αφού τα άφησε κάτω. Πάει να πει ότι έχει βγει από το σπίτι και κακό θα άφησε τη μέση του δρόμου.
1: Να σου πω κάτι, τι συζητάμε τώρα, τα κατάφερε.
0: Τα κατάφερε.
1: Κάπως κεφαλοποίησε τα κεφαλάρια. Πάρα πολύ σωστό. Και τσέκαρε και τα αντανακλαστικά του Δήμου.
0: Που δεν ήρθε ποτέ.
1: Είχε πρόγραμμα.
0: Δεν ήρθε ποτέ.
1: Ήρθε ο βλαχοδήμαρχος.
0: Μα σταματούσε, παιδί μου, τον παλιατζή και του λέει: φέρ' τα πίσω τα κεφαλάρια. Έπρεπε και ο παλιατζής ο άνθρωπος να γυρίσει να πει: ναι, πάνω στο φέρω και έρχομαι.
1: Πήγαινε στη γωνία να στα δώσω εκεί, να δει αν έρχονται.
0: Πήγαινε εκεί να δει. Δηλαδή.
1: Τι άλλο.
0: Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα ενός αργόσχολου.
1: Ναι. Εντάξει. Και κατεβάζει το κεφαλάρι του.
0: Καθαρά αργόσχολη.
1: Ναι. Όλοι μας. Γιατί εμείς που ασχολούμαστε, τι είμαστε.
0: Αργόσχολη.
1: Ναι. Άδεια κεφαλάρια, παιδάκι μου, όλοι έχουμε.

0: Σταθμός 949.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: είσαι το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Είμαι στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Εσύ τι είσαι?
2: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Γιατί,
2: στιγμή.
1: Το βλέπω.
2: Γιατί βρήκα την ψηλότερη γυναίκα, όχι για μένα, της Βραζιλίας.
1: Α.
2: Με ύψος, πόσο πιστεύεις?
1: 2.06.
2: Το έχει διαβάσει έτσι. Στην αλήθεια. Και δεν μπλοφάρει καν, δεν προσπαθεί καν, ρε παιδάκι. Μόνο μου κάθομαι και χαίρομαι.
1: Πώς είναι ο άλλος, 1.63?
2: Δεν μα χαίρεσαι, ρε Άννα. Τους έχεις πάρει τα μέτρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Έχεις και άμκα πρόχειρο πάνω σου, αφημί, κάτι αξονικά από κάτω κοιλίας.
1: Ψέματα.
2: Αλήθεια, αυτό το έχει διαβάσει. Τι συζητάμε τώρα?
1: Πού είναι αυτό, σε ποιο site?
2: Στο Φάκτσι. Εκεί που το διάβασες. Έλα τώρα. Μην μου το έχεις στείλει κιόλας.
1: Γιατί συντονιζόμαστε και διαβάζουμε τις ίδιες ειδήσεις, Παναγιά?
2: Εγώ τη μεταξύ μας τη στέλνουμε.
1: Όχι, αυτό το έστειλα στην εκπομπή πριν από λίγο και το είδα. Το είχα φρέσκο.
2: Τι άλλο, πραγματικά.
1: Να σου πω κάτι.
2: Έλα.
1: Δεν είναι λίγο, ρε παιδί μου, κουλό? Γιατί έχουμε συνηθίσει, ξέρεις, ο άντρας να είναι τις περισσότερες φορές πιο ψηλός από τις γυναίκες.
2: Ναι, τώρα εδώ πέρα πήρε το αίμα σας πίσω για τα καλά οι άλλοι.
1: Όχι ότι δεν έχουμε δει και το ανάποδο να συμβαίνει.
2: Στο κρεβάτι το ίδιο έχουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, το έχουν πει και στην Ανίτα Πάνια.
2: Ακριβώς. Τι άλλο είναι παρατράγουδο?
1: Την ψηλή γυναίκα είναι και την παρέλαση, την κοντή για το κρεβάτι.
2: Ναι, βέβαια ο συγκεκριμένος εδώ πέρα θα κάνουν 69 και θα γλύφω φαλό. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ρε Αλέξη, το στόμα σου, τι είναι αυτά που λες?
2: Στην είδηση το λέει.
1: Το λέει στην είδηση.
2: Δεν τη διάβασε όλη, ε?
1: Δεν έφτασα μέχρι τελευταία σειρά, συγγνώμη.
2: Το ίδιο είπε και αυτός. Δεν έφτανα.

0: Και Τάσο Θοδωρίδου.
1: Δεν ξαναβάζω ακουστικά.
0: Γιατί, μια χαρά
1: δεν
0: το είπα.
1: Μου βάλα ακουστικά και μετά πέταξε μια κορώνα. Δεν ξέρω, δεν άκουσα.
0: Πολύ δυνατή η κορώνα μου. Πολύ. Είμαι πολύ δυνατή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, Νατάσα Θοδωρίδου δεν είναι.
1: Να τον κρεμίζετε. Υπολογαγό Νατάσα πάλι, μια χαρά δέσουν για σύγκρινα στον πόλεμο.
0: Συγγνώμη, εσεί δεν τραγουδάτε στο αυτοκίνητό σα, στον ντου σα, μόνοι σα με παρέα.
1: Μόνη σου να τραγουδάσω όσο θέλει, Άννα μου. Έτσι όπως σε άκουσα τώρα, δεν είσαι για ντουέτο. Μόνη σου, ολομόναχη. Αν μπορείς να βάλουμε και ωραίους στίχους με ηχομόνωση, αυγοθήκες να το γεμίσουμε εκεί πέρα.
0: Δεν μας
1: και...
0: έχει κάνει πολύ ωραίο μαχμόνιζο εδώ πέρα ο Ρούσος.
1: Αν δεν είναι τέλεια, έχει ακόμα Ρούσο. Έχει ακόμα.
0: Φαντάσου για να έχω σπάσει την ηχομόνωση εδώ μέσα, τι έχει να γίνει, ε!
1: Τι άλλο μπορείς να σπάσεις.
0: Αμα αυγό στο σαν.
1: Νίδι. Σαν
0: σου έλεγα τώρα.
1: Σαν Φρανσίσκο. Πες μου.
0: Σαν Ντιέγκο.
1: Μια χαρά είναι, δεν έχω πάει. Άκου όμως καλύτερα.
0: Πού μπορείς να πας. Μπορείς να πας στο Regency Casino Montparnasse. Τώρα, ετοιμαστείτε. Σήμερα έχει ο μήνας 19. Έχασα την μπάλα. Μεθαύριο 22 έως και τις 24 έχει το Μεξικό. Το Μεξικό έρχεται στο 1055. Πολύ καλά κατάλαβες. Αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας.
1: Θα τα φάτε όλα εκεί πέρα. Μπουρίτος, φαχίτας και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας. Ζήστε λοιπόν τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσεις στο 210-24-21-055. Βίβα Μέχικο!
0: Αυτό!
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Αι, αι, αι, επιτυχίες.
0: Όχι. Αι, αι, αι, ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Γιατί φύγαμε. Έχουμε και αποκλειστικότητες εδώ.
1: Α, ναι, σωστά.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δέσποινα Βανδύ,

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
0: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον μπομποδέκτη και...
5: Μπομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
18: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
19: Καλώς ήρθα, ταλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και πριν το ρολόι δείξει 8 ακριβώς. Είμαστε εδώ. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8.
20: Τα δικά σου, αλάνια, φυσικά δίνουν το παρόν. Με τα δικά σου μηνύματα να δίνουν και αυτό το παρόν στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και φυσικά έχουμε και soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
19: Oh. έσκασε ο αγαπημένος σου φίλος ο Δημήτρης από Ζυρίχη.
20: Καλώς. Μα έλειψε, βρε ψυχή, τι.
19: Χοντρέ.
20: Έλα, μικρό τσούτσουνε. Για πε.
19: Δεν θα μιλάς έτσι στον κόσμο. Γιατί που είδε εσύ.
20: Σιγά με τα μικροπράγματα θα ασχοληθούμε. Εδώ πέρα δεν το βλέπει αυτό, θα το δω εγώ. Για πε.
19: Εντάξει, τώρα με ανεβάζει.
20: Τι άλλο είπε. Ωραίο πείσμα αυτό.
19: Χοντρέ η Ανούλα έχει φωνάρα.
20: Ναι.
19: Μην τη ξαναπεί κακή κουβέντα.
20: Τι δεν καταλαβαίνει, ρε φίλε, δεν πρόκειται. Δεν θα σου κάτσει ούτε με τη στα κέπ. Σταμάτα. Σταμάτα. Βασικά συνέχισε, το βρίσκω. Είναι μεγάλο guilty pleasure ο τύπος αυτός.
19: Ήρθε η ώρα να κάνουμε το λογαριασμό. Εδώ τώρα που προλαβαίνουμε και μπορούμε. Δημήτρη, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Η Κατερίνα Λιόγια.
20: Από την ψυχή του ήταν βγαλμένα. Γιατί πουθενά άλλο δύσκολο.
19: Για να σου την πει.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και την καρπή στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, Αλάνη μου.
1: Και δεν ακούς επιτυχίες αλλά και προτασάρες. Γιατί παίζει τον Gossip Girl, παιδιά, κάθε Δευτέρα έως και Κυριακή στις 8 η ώρα. Αν τρώμε το που φεύγουμε.
0: 7 στα 7
1: στο Mac TV. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να πάτε να το απολαύσετε, παιδιά. Κάθε post ένα σκάνδαλο για την ελίτ του Μανχάταν. Αφήνω αυτό εδώ.
0: Το ξέρουμε τώρα, το έχουμε αγαπήσει. Μικρή και μεγάλη, το βλέπουμε γενιά και γενιά.
1: Για να θυμούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Άνα, γεια σου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στον κοριτσό σου στο γενιτσέ.
1: Ένα ντάντζελο, τρίωρο φωτιά στην περίοδο του ρυθμού 949, 8 με 11.
0: Αυτή τη γραμμή, τη ρίγα σου,
1: κοπεί ένα καθόλου.
0: Πει το βάζει ποτέ αυτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι τηλεοπτικό. Το έχω ξαναπεί. Κόκκινο καριόν φυσικά που είναι τηλεοπτικό. Και.
1: Και φεύγει 11 η ώρα η Έλενα και έρχεται αχνοφόρητα πίσω από του λόφου. Ο ένα και μοναδικό, πάντα μελλοντικό. Νίκο, καρπούση όλε.
0: Έλα, Νίκο, έλα, δεν κρατιέμαι. Θέλω επιτυχίε. Δώσε κι άλλο.
1: Δώσε. Εντάξει. Πόσα δώσει πια.
0: Πόσα πια.
1: Εμεί αναχωρούμε και αποχωρούμε και ανανεώνουμε το αυριανό. Τα
0: ραντεβού μα για αύριο.
1: Τα κάτω για το τέλο. Ναι. 5 ώρα ντάν στο επόμενο επεισόδιο των Ελληνίων. Στο ρυθμό 949.
0: Πολλά φιλιά. Πολλά. Το είδες και εσύ. Το ραντάν μας βρήκε.
2: Το ραντάν του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
3: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Τίτλους τέλους σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας δείχνει ο Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου από τη Manchester City. Ο Καταλανός τεχνικός, με τους 20 τίτλους που κατέκτησε σε μία δεκαετία στον πάγκο των πολιτών, άλλαξε το στάτους της ομάδας του Manchester, αποτελώντας ούτως ή άλλως έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Guardiola αποχωρεί έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του τελευταίου συμβολέου του με τη City, ενώ ο διάδοχός του αναμένεται να είναι ένας πρώην βοηθός του και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες προπονητής της Chelsea, ο Έντσο Μαρέσκα. Στο NBA θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks και κορυφαίες ομάδες όπως οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves φαίνεται ότι έχουν πει στο κόλπο της απόκτησής του.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Πάμε!
16: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8, καλό μας βράδυ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Καθώς ερχόμουν στην Κηφισίας, είχε λίγη κίνηση. Βλέπω βέβαια ότι δεν έχει μόνο αυτό το προνόμιο η Κηφισίας, έχει και Μεσογείον, έχει και Ιθυβών, έχει σε διάφορα σημεία τέλος πάντων μέσα στην πόλη. Θέλω να στείλω κουράγιο σε όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέσα στα αυτοκίνητά σας. Καλά για τους επαγγελματίες, οδηγούς τώρα, ταξί, λεωφορεία. Ξέρω ότι έχετε μεγάλη υπομονή, να συνεχίσετε να έχετε, τη χρειάζεστε όπως φαίνεται. Βέβαια δεν φτάνει μόνο η υπομονή για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Όχι βέβαια, χρειάζεται και καλή διάθεση. Αυτή λοιπόν τη διάθεση αφήστε την πάνω μου, γιατί θα σας τη μεταδώσω με επιτυχιάρες, με ωραία δώρα, με ωραία νέα, όλα ωραία. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πέτρος Ιακωβίδης, Νίκος Απέργης και τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Έλενα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και δεν ξέρω τώρα πώς είστε στις δουλειές σας, αν έχετε κάποιον αγαπημένο συνάδελφο ή και κάποιον όχι τόσο αγαπημένο συνάδελφο. Πάντως, νομίζω ότι κάποιες φορές, αυτό είναι η αλήθεια, θέλουμε να τους αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι. Τώρα, αν τους αγαπάμε πολύ, αντίστοιχο τραγούδι. Αν δεν τους αγαπάμε, εκεί κι αν πρέπει να βρούμε το αντίστοιχο τραγούδι. Αυτό λοιπόν που τόσο καιρό θέλουμε να κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε αύριο. Γιατί στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, που είναι κάθε Τετάρτη 8 με 10, σας θυμίζω, κάθε εβδομάδα υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές και καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα το θέμα είναι ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στον αγαπημένο σου ή όχι και τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Εκείνο που τον περιγράφει τέλεια ή εκείνο που δεν τολμούσες ποτέ να του στείλεις. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μπορείς να το στείλεις με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937 949 949, γιατί αυτά που θα πείτε, αυτά τα τραγούδια που θα στείλετε, αυτά τα συναισθήματα που θα μοιραστείτε, θα τα ακούσετε αύριο Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού. Τώρα πάμε να γεμίσουμε και άλλα συναισθήματα και έτσι διαφορετικά, γιατί αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γίνεται.
1: Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 19 Μαΐου. Και ίσως το έχουμε ξαναπεί και πιο παλιά, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και εσείς αυτό που λένε, πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Λοιπόν, ακούστε και κάτι άλλο, το οποίο σίγουρα σας αφορά και μας αφορά όλους, γιατί στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο, 22 και 23 Μαΐου, δεν έχει μείνει πάρα πολύ στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο, μέσα στο φεστιβάλ, για να μας ρωσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Θα περάσουμε φανταστικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πάρα πολλά να σας πω και κάποια έτσι πολύ ωραία σπουδαία να σας δώσω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
15: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
20: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
19: Και από communication skills?
20: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
19: Ηγετικά προσόντα?
20: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
19: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
21: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
22: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
23: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
25: Ναι, έλα Γιώργο.
26: Έλα, λέ.
25: Μ' ακούς?
26: Σ' ακούω.
25: Ο μικρός.
26: Τι?
25: Είπε την πρώτη του λέξη.
26: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
25: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
26: Τι?
25: Είπε μπα. Είπε
26: μπαμπά.
25: Όχι.
26: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
25: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
26: Μπάλα.
25: Ναι.
26: Είπε μπάλα.
25: Είπε μπάλα.
26: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
27: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
28: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
29: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
28: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
29: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
28: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επιτέρσερα.
30: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 19 Μαΐου και την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα γίνει χαμός στο Κατράκιο Θέατρο, γιατί εκεί θέλω να είστε πανέτοιμοι, γιατί θα ζήσουμε μια μαγική βραδιά με την Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Special guest τον Νίκο Απέργης, ενώ επειδή ξέρω ότι θα γίνει χαμός, εγώ θα σας πω για την προπόληση, προπόληση εισιτήριων στο more.com. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε κι άλλο την ένταση, γιατί αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με αυτή την τραγουδάρα. Με λίγα λόγια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Υπέροχο, Κωνσταντίνος Αργυρός, ελεύθερος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μία υπέροχη καλοκαιρινή μουσική έξοδο. Τι εννοώ, λοιπόν, την 5η 4 Ιουνίου, δεν αργεί πολύ, στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Συγκεκριμένα, στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ το οποίο, κάνε το λίγο εικόνα, ναι, θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί. Γι' αυτό λοιπόν κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com για να γίνετε μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσα πολλά να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129. Μαρούση. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Κοιτάξτε, 2 μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
14: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
13: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
15: Λαρτιτζιάνο Football Deal. 2 μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
16: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
22: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
23: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η Altos Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
25: Ναι, έλα Γιώργο.
26: Έλα, λέ.
25: Μ' ακούς?
26: Σ' ακούω.
25: Ο μικρός.
26: Τι?
25: Είπε την πρώτη του λέξη.
26: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
25: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
26: Τι?
25: Είπε μπα.
26: Είπε μπαμπά.
25: Όχι.
26: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
25: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
26: Μπάλα?
25: Ναι.
26: Είπε μπάλα.
25: Είπε μπάλα.
26: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
27: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
28: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
29: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου και αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 17 βαθμούς Κελσίου. Βγήκα εγώ έξω να δω αν όντως βρέχει. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούς, τουλάχιστον εδώ που είμαι, δεν βρέχει. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα πάει αυτό, γιατί έβλεπα σύννεφα τόση ώρα. Θέλω να έχετε μαζί μία ομπρελίτσα. Γιατί εντάξει, μία βρέχει, μία σταματάει, μία ξεκινάει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εγώ θέλω να είστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Βέβαια τώρα ξέρετε τι χρειάζεται μετά από αυτό όλο με τον καιρό, ε? 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Έτσι λίγο μήπως και ανεβάσουμε την ενέργειά μας και τη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε και τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή!

0: Τρελαίνω. Μεσάκη Ρουβά υπήρχε πάντα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τελικά νωρίτερα ότι εδώ που είμαι δεν βρέχει. Ωραία, τώρα ρίχνει καρέκλες. Ελπίζω να είστε κάπου που να είστε ασφαλείς, να έχετε μια ομπρέλα, να είστε μέσα στο αυτοκίνητό σας, να οδηγείτε φυσικά προσεκτικά. Αλλά τώρα εγώ κάπως με το Σάκη Ρουβά και αυτή την τραγουδάρα υπήρχε πάντα. Νιώθω ότι θέλουμε να μάθουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με ζητήματα καρδιάς. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα σας πω τα τρία ζώδια που μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα δουν την ερωτική του ζωή να αλλάζει για πάντα. Πρώτο ζώδιο είναι ο ζυγός, γιατί εμφανίζονται άνθρωποι που αναγνωρίζουν πραγματικά την αξία των ζυγών και θέλουν να προχωρήσουν σοβαρά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί η προηγούμενη περίοδος ήταν αρκετά δύσκολη για εσάς. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Σκορπιός, γιατί ουσιαστικά αυτός ο μήνας φέρνει μια έντονη έλξη και συναισθηματικό βάθος. Γενικά όλες αυτές οι επιφανειακές γνωριμίες, οι περιστασιακές σχέσεις δεν έχουν πια σημασία και έχετε αυτό το άτομο το οποίο θα σας τα φέρει όλα ανάποδα, θα σας τα κάνει όλα τούμπα. Και τέλος, οι ηχθείς, τα ψαράκια μας, που αυτοί είναι λίγο πιο συναισθηματικοί, θέλουν μια πραγματική σύνδεση, έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από απογοητεύσεις, από παρεξηγήσεις, αλλά αυτός ο Μάιος φέρνει την αλλαγή, μια σταθερή βάση και έτσι για να αρχίσει να δημιουργείται κάτι πολύ πολύ όμορφο. Τώρα πάμε πίσω στα δικά μας, να δυναμώσουμε κι άλλο την ένταση και να ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζωνάκη. Επιπτώσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιούλια Καλυμάνη με εξόδεψε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου και θέλω λίγο να συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι. Φαντάζομαι ότι καλοκαίρι, αν δεν έχεις πάει τουλάχιστον σε ένα πανηγύρι, κάπως σαν να μην μετράει, έτσι δεν είναι? Το ίδιο πιστεύει και η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό και για τα πανηγύρια και για τους φανατικούς της. Τι εννοώ? Adopt a πανηγύρι. Πληκτρολογείς adoptepanigiri.fix.gr. Δηλώνεις το πανηγύρι με το οποίο έχεις μεγαλύτερο συναισθηματικό δέσιμο και μπαίνεις στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Επιπλέον, η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Τι περιμένεις λοιπόν? Πάρε μέρος τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω και κάτι ακόμη έτσι, σαν έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο?
3: Σκύλο και σκύλο παγωτό, αλλά εγώ... το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντας αράξει με γάτες χίλιες φορές σκύλι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα? Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάει για αυτό.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Είσαι icon.
14: Είσαι ατομάρα.
15: Είσαι είδωλο.
16: Είσαι παιχτούρα.
17: Είσαι βουνό.
18: Είσαι top.
13: Είσαι δύναμη.
19: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
20: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
24: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Διερωτάμενοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Σποτ! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
18: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
25: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
26: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
27: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
28: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
29: Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 19 Μαΐου και 23 του μηνός. Δεν θέλω να κανονίσετε τίποτα, θέλω και να κάνετε ό,τι θα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή θα μαζευτούμε, θα καθίσουμε στον καναπέ και θα απολαύσουμε μία νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος λοιπόν είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα φυσικά το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Και μάλιστα παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ έχει και stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, έτσι λίγο παραπάνω μας παίρνει. Ειδικά με τέτοιο καιρό, να μην ανέβουμε λίγο ψυχολογικά, λίγο να τραγουδήσουμε, λίγο να το βγάλουμε από μέσα μας. Το Δωρή Φέρης είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πώς την έχεις δει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πηγαίνετε να βλέπετε υπέροχες παραστάσεις και να πηγαίνετε και σε πρεμιέρες. Θέλω λοιπόν να πάτε στην πρεμιέρα της νέας οικογενειακής κωμωδίας Ένα μωρό για τρεις, όπου τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δείτε Διονυσία Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και Ελένη Καρακάση. Αν λοιπόν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε στην πρεμιέρα της παράστασης την Παρασκευή 22 Μαΐου, στείλτε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Σε πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Έρχεται και πρόταση, πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Τίτλους τέλους, σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας δείχνει ο Pep Guardiola, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου από τη Manchester City. Ο Καταλανός τεχνικός, με τους 20 τίτλους που κατέκτησε σε μια δεκαετία στον πάγκο των πολιτών, άλλαξε το στάτους της ομάδας του Manchester, αποτελώντας ούτως ή άλλως έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο Guardiola αποχωρεί έναν χρόνο πριν από την ολοκλήρωση του τελευταίου συμβολέου του με τη City, ενώ ο διάδοχός του αναμένεται να είναι ένας πρώην βοηθός του και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες προπονητής της Chelsea, ο Έντσο Μαρέσκα. Στο NBA θεωρούν δεδομένη την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Bucks και κορυφαίες ομάδες όπως οι Celtics, οι Lakers, οι Heat, οι Knicks και οι Timberwolves φαίνεται ότι έχουν πει στο κόλπο της απόκτησής του.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
9: Με

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 19 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τι γίνεται εδώ πέρα έξω? Βρέχει, έχει αστραπές, έχει γίνει ένας χαμός. Βλέπω στην Κηφισίας ότι έχει αρκετή κίνηση και στην Αλεξάνδρας. Είναι λογικό, κάθε φορά που βρέχει έχει περισσότερη κίνηση. Θέλω να οδηγείτε με πολύ πολύ προσοχή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλοί, διάβαζα εδώ ότι και τουρίστες δεν το περίμεναν, όλοι έτρεχαν να κρυφτούν. Παιδιά, θέλει, εντάξει, θέλει ομπρέλα, θέλει κατάλληλο εξοπλισμό. Τώρα έχει έξω, έχει ποτάμια. Παρόλα αυτά, εγώ δεν θέλω να ανησυχήσω. Γιατί όπως όλα λένε, όλοι οι ειδικοί λένε ότι μέχρι το βράδυ έτσι αργά θα σταματήσει και αύριο πάλι όλα θα είναι καλά. Μέχρι τότε όμως χρειαζόμαστε κάτι λίγο να μας ανεβάσει τη διάθεση. Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και όταν βρέχει, δεν λέμε Λονδίνο, γίναμε πια. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα σας έχω την κατάλληλη ταινία, ακριβώς σε αυτό το mood, που μάλιστα είναι και από τον παραγωγό του Harry Potter.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα σας προτείνω την ταινία Paddington. Μάλιστα είναι η πρώτη ταινία, γιατί έχουν βγει άλλες δύο. Εγώ την πρώτη σας προτείνω, που είναι, έτσι έχει λονδρέζικο mood. Γιατί είναι από τις ταινίες που βλέπονται εύκολα και οι τρεις, αλλά η πρώτη νομίζω λίγο παραπάνω. Ευχάριστα είτε είσαι παιδί είτε σε μεγάλος. Η ιστορία ακολουθεί ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ γλυκό, ευγενικό αρκουδάκι από το Περού που φτάνει στο Λονδίνο ψάχνοντας νέο σπίτι. Καταλαβαίνει ότι η πόλη μάλλον δεν είναι για αυτόν, αλλά τελικά μπλέκει σε διάφορες αστείες αλλά και συγκινητικές καταστάσεις με την οικογένεια Brown. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία και την αποδοχή, την αγάπη. Γίνονται διάφορα ευτράπελα, τρέχει να σωθεί ο καημένος ο αρκούδος. Είναι πραγματικά ταινιάρα. Εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που βρέχει ή που θέλω να είμαι έτσι λίγο πιο κόζι, πάντα πατάω τα κουμπάκια έτσι για να την δω, να κάτσω στον καναπέ μου και να τη δω χουχουλιάρικα. Γιατί είναι μια ταινία για όλη την οικογένεια, έτσι. Και μάλιστα, εγώ θέλω να σας δώσω και δώρο μαζί με την ταινία. Θέλω λοιπόν να σας δώσω μια μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και μάλιστα μπορείτε να κάνετε αυτή τη δική σας μηνιαία συνδρομή στέλνοντάς μου απλά Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τόσο απλά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μάστορα. Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Εντάξει, αυτό το τραγούδι έχει και λίγο άρωμα καλοκαιριού, ε.

0: Τι κάνει.
1: Τραγουδάρα και το ακούστε και πρώτοι αποκλειστικά εδώ, ε! Τι κάνει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω ότι στους σούπερ ήρωες του Αντένα όλα μπορούν να συμβούν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο σημερινό επεισόδιο, για παράδειγμα, στις 8 έκανε την εμφάνισή του ο Γιάννης Κότσιρας και η βραδιά πήρε άλλη τροπή. Γι' αυτό λοιπόν να μην χάνετε τα ξεκαρδιστικά επεισόδια του σούπερ, γιατί όλο και κάτι καινούριο, κάτι ξεκαρδιστικό, κάτι υπέροχο συμβαίνει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Προλαβαίνω να σας πω κι άλλα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
3: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
2: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
2: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
3: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο. Βράδυ Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Βλέπω ότι σιγά σιγά σταματάει εκεί η βροχή και αυτό είναι πολύ πολύ θετικό. Βέβαια, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η καλή μέρα, φαίνεται ότι θα πάει καλά, γιατί ξεκινάει από το πρωί και μάλιστα ξεκινάει ακόμη καλύτερα με το Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρια, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Γιατί εκεί βρίσκεται και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα, όπου εσύ ακούς τα τρία στοιχεία, αυτά τα τρία μαγικά στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα, τι έψαχνε έψαχνε το ραντάρ, έψαχνε έναν άνδρα που να είναι γεννημένο την άνοιξη, να έχει κατοικίδιο γάτα και το όνομα της οδού στην οποία μένει να είναι έως 4 συλλαβές. Σήμερα το ραντάρ βρήκε το στόχο του, ο Γιάννης κάλεσε πρώτος και κέρδισε 300 ευρώ. Τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν να είστε κι εσείς αύριο συντονισμένοι για να μην χάσετε αυτή την μαγική ευκαιρία να κερδίσετε μετρητά και να ξεκινήσετε ωραία τη μέρα σας. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρελαίνομαι. Είναι ό,τι πρέπει για τη σημερινή μέρα. Γιώργος Μαζονάκης, αδύο σταγόνες βροχής και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Αυτό το υπέροχο βροχερό παρόλα αυτά βράδυ. Θέλω πριν παραδώσω σκυτάλι στον Νίκο Χαλκούση για να σας ξεσηκώσει και αυτός με το δικό του μοναδικό τρόπο, να σας πω ότι έχουμε μια υπέροχη έκπληξη. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την Ήβη Αδάμου, ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη τραγουδίστρια Ήβη Αδάμου. Special guest Ταβέντο την 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ stand-up show Θωμάς Άμπρας. Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για να έχετε και εσείς τη δική σας διπλή πρόσκληση, μπείτε στο soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και κάπως έτσι παραδίδω σκυτάλι στον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ αμέσως μετά το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ρυθμός 949.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Έχω, Αθηνά, παράλογους νόμους που υπάρχουν ακόμη.
2: Τι, παραδείγματος
1: χάρη, ο περίπτωσης του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα και δεν ισχύει σε άλλα κράτη. Ο γάμος μπορεί να γίνει μόνο αν δημοσιευθεί. Στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς ακόμη και σήμερα να μεθύσεις επίσημα μέσα σε pub. Και έχω και το καλύτερο. Στη Φλόριντα, τα αέρια έχουν ρεπό βράδυ Πέμπτης. Απαγορεύεται μετά τις 6 το απόγευμα τις Πέμπτες.
2: Ναι, να ρίζεσαι.
1: Ναι, ρίζεσαι.
2: Και άμα σου έρθει δηλαδή να κάνεις το κρατήσει μέχρι να ξημερώσει Παρασκευή. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Εδώ είναι που λέμε επιτέλους Παρασκευή, παιδιά, να περιμένεις να αλλάξει.
2: Ωραία, τι θα γίνεται εκεί Παρασκευή πρωί.
1: Yeah. Έλα στη Φλόριντα, Παρασκευή πρωί.
2: Άκου η Φλόριντα. Έλα Παναγία.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: Υπάρχουν άνθρωποι στη δουλειά που γίνονται αγαπημένοι σου και υπάρχουν και εκείνοι που απλά δοκιμάζουν την υπομονή σου κάθε μέρα. Και κάπως έτσι για όλους υπάρχει ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον αγαπημένο σου ή όχι και τόσο αγαπημένο σου συνάδελφο. Εκείνο που το περιγράφει τέλεια ή εκείνο που δεν θα τολμούσες ποτέ να του στείλεις. Στείλ το μεγητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά κάθε γραφείο έχει το δικό του σάμπρα.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

ρυθμός 949. Ρυθμός.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
0: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.